0: Πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,1.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Νούμερο 1 με τις επιτυχίες.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.

0: μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο.
1: το κλείνω και ποτέ.
0: Ένα δίκιο το έχεις. Music Club 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Ο Πετεινός που είναι.
5: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
6: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
4: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

Γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί.

Κοιμηθήκατε καλά. Ξυπνήστε καλύτερα. Music Club 105,8. Το ωραιότερο ξύπνημα στο Ηράκλειο.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου.
3: Ρουκουμάδες.
2: Το ραδιόφωνο σου, Music Club 105.

0: Club.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
3: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα.
4: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβώνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.
5: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό.
6: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
7: Μα είναι βραδιά bowling.
6: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
7: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
8: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
9: Τεράστιοι χώροι με τον πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5,05 €. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

Αγαπημένοι φίλοι, 07:01 και 59 δευτερόλεπτα, δηλαδή 7 και 02 πλέον. Ημέρα Τρίτη, σήμερα 16 του μηνός, 16 Ιουνίου 2026. Πάντα εδώ ζωντανά στο πρώτο και μεγαλύτερο ραδιόφωνο του πλανήτη, κυρίες και κύριοι. Εδώ στον Music Club 105,8 είναι το πάρα πολύ πρωινό μας. Με πάρα πολύ κέφι, μπρίο, ταπεραμέντο, όρεξη, λέγιν, κορμοστασιά. Κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 11 εδώ στον Music Club 105,8. Θα κάνουμε χαβαλέ, θα πούμε τα ανέκδοτά μας, θα πούμε τα αστεία μας, θα πούμε τα λίγο σοβαρά μας, θα κάνουμε παιχνίδια, θα δώσουμε δώρα, θα κάνουμε διαγωνισμούς και πάνω απ' όλα θα παίξουμε την καλύτερη μουσική του πλανήτη για να ξυπνήσει ο κόσμος που μας ακούει ευχάριστα. Μέχρι τις 7.30 είναι το πάρα πολύ πρωινό μας που κάνουμε παρέα και κατά τις 8.30, ίσως και λίγο πιο νωρίς για να μην την αδικήσουμε. Δηλαδή έρθει και η Μάνια ή Δανδουλάκη και γίνεται πλέον το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας. Εδώ στο πρώτο και μεγαλύτερο ραδιόφωνο του πλανήτη, εδώ στο Music Club 105,8. Ladies and gentlemen, στο ξεκίνημα θα ξεκινήσουμε με το καινούριο τραγούδι των One που μας αρέσει πάρα πολύ. Το τραγούδι λέγεται Disco, Disco DJ. Και μια και εμείς τέλος πάντων είμαστε Radio DJ, οπότε μια χαρά, good morning.

0: Music Club 105,8. Music Club, τον ακούς μόνο στο τέρμα δικέ μου. Τα πες όλα.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. 07, 09 και 09 δευτερόλεπτα. Πω ρε φίλε, πώς τα πετυχαίνω έτσι κάθε φορά. Ημέρα Τρίτη σήμερα, 16 του μηνός, 16 Ιουνίου. Τι κάνετε, πώς είστε, την καλημέρα μας. Good morning, good morning. Την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Γιάννη τον Γιοργαλή από την ταβέρνα Γιακουμής στην αγορά που πήγαμε χθες με τον κολλητό μου, μετά που φύγαμε από εδώ από το σταθμό, για να φάμε πρωινό εκεί στην ταβέρνα Γιακουμής, τα παϊδάκια του Γιακουμής στην αγορά, κυρίες και κύριοι. Είδαμε και το φίλο μας τον Μπάμπη εκεί που είχαμε πολύ καιρό να τον δούμε. Την καλημέρα μας, ο οποίος είναι και αυτός φανατικός ακροατής της εκπομπής. Την καλημέρα μας στον φίλο μας τον Μπάμπη. Εγώ έφαγα κάτι, κάτι σαπατσά, κάτι τέτοιο πολύ ωραίο, και κάτι μπιφτεκάκι από μοσχαράκι. Πολύ ωραίο, μόνο μοσχαράκι μας έβγαλε. Κάτι τα παϊδάκια, βέβαια τα γνωστά, μια μπριζόλα εκεί κτλ. Φάγαμε πάρα πολύ ωραία. Δοκιμάστε παρακαλώ τη σαλάτα τη χωριάτικη, αν πάτε εκεί στην ταβέρνα του Γιακουμή. Την πολύ ωραία, την παλιά, την παραδοσιακή τη σαλάτα με το αγγούρι, την ντομάτα, τη φετούλα, το κρεμμυδάκι, τις ελιές κτλ. Πάρα πολύ ωραία, πεντανόστιμα όλα, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Αλλά το σημαντικό, όπως έλεγα και και του Γιώργου εδώ στο Messenger που μιλούσαμε, ήταν ρε φίλε η παρέα. Είναι το πιο τέλειο απ' όλα, είναι η παρέα. Είναι το σημείο εκεί που σου θυμίζει το παλιό, το Ηράκλειο, το ωραίο, μέσα στην αγορά εκεί πέρα. Τι ωραία πράγματα στην ταβέρνα του Γιακουμή. Στην αγορά. Λοιπόν, την καλημέρα μας, τι κάνετε, πώς είστε. Την καλημέρα μου και στην φίλη μου τη Δέσποινα, η οποία είναι φανατική ακροάτρια εδώ της εκπομπής. Μου λέει Παναγιώτη, καλημέρα, σε ακούμε κάθε μέρα, δεν χάνουμε εκπομπή. Ξυπνάμε, μου λέει, λίγο πιο πρωί από ό,τι συνήθως συνηθίζουμε, για να μην χάσουμε ούτε ένα δευτερόλεπτο από την εκπομπή σου. Ευχαριστώ, Δέσποινα, να είσαι καλά. Μας αρέσουν λέει πάρα πολύ τα έντεχνα, η έντεχνη μουσική. Και εντάξει, εμείς ακούμε λέει άλλο στυλ, τα έντεχνα Μποφίλιου, Ζουγανέλη, Μαραβέγια, Μουζουράκι και λίγο πιο βαριά τέλος πάντων. Αλλά μας αρέσει λέει εσύ πάρα πολύ. Μήπως θα μπορούσε να βάζεις κάτι έντεχνο? Εννοείται ρε, με Παναγία μου Δέσποινα. Εννοείται, δεν χαλάμε. Εννοείται, δεν μπορούμε, δεν χαλάμε χατί. Θα παίξουμε λίγο Ελεονόρα Ζουγανέλη για τη φίλη μας τη Δέσποινα, με πάρα πολύ αγάπη. Θα τη βάλουμε την επιμονή σου που είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχω ετοιμάσει και λίγο αναβίστο σαντρέ. Οπότε μια χαρά, την καλημέρα μας. Good morning, μείνετε εδώ.

0: Όταν οι άλλοι σταθμοί.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί? Υπάρχουν κι άλλοι.
0: Οκ. Music Club 105,8. Σωστός.
2: 07 και 19 και 14 δευτερόλεπτα. Ημέρα Τρίτη σήμερα, την καλημέρα μας, τι κάνετε? Ανατολή του ηλίου είχαμε ακριβώς στις 6 το πρωί και ο ήλιος θα δύσει στις 20:51, δηλαδή 9 παρά 10. Κάθε μέρα τα λέμε αυτά για να φτιάξουν. Για να φτιάξετε τα ρολόγια σας, τους αυτοματισμούς στο σπίτι. Μην ανοίγουν τα φώτα λίγο πιο νωρίς και μην κλείνουν τα φώτα λίγο πιο νωρίς. Γι' αυτό λέμε εδώ πέρα πότε ανοίγει, πότε ξημερώνει, πότε έχουμε την ανατολή του ηλίου, τέλος πάντων, και πότε είναι η δύση. Για να φτιάξετε τα φώτα σας, να πάρετε τηλέφωνο εδώ πέρα τον φίλο μας τον Βασίλη, τον Πρινάρη, τον ηλεκτρολόγο, να σας τα φτιάξει εκεί, να σας τα κάνει όλα κούτα. Να στείλουμε την καλημέρα μας στα παιδιά που γιορτάζουν σήμερα, που έχουν γενέθλια, και να τους πούμε χρόνια πολλά. Happy birthday to you. Και τα παιδιά που γιορτάζουν, γιορτάζει ένα όνομα σήμερα πολύ ωραίο, πολύ έτσι περίεργο. Λέγεται Τυχερή. Το γυναικείο και Τύχον το ανδρικό. Δηλαδή το όνομα Τυχερή. Γιορτάζει 16 Ιουνίου σαν σήμερα. Βγαίνει από το Τύχη, όπως καταλαβαίνετε. Δεν ξέρω καμία Τυχερούς και Τυχερές. Ξέρω πάρα πολλούς. Αλλά Τυχερή σαν όνομα, δηλαδή να τη φωνάζει Τυχερή, ας πούμε, Μάρτη, παράδειγμα, Τυχερή Μάρτη, το γυναικείο δηλαδή, δεν ξέρω. Αν μας ακούει κάποια Τυχερή, αν μας ακούει, εννοείται ότι μπορεί να μας ακούει κάποια κοπέλα που έχει το όνομα Τυχερή, να μας στείλει ένα μήνυμα, εννοείται, στο Instagram του σταθμού, να της δώσουμε μια αγκαλιά τραγούδια, το δώρο μας δηλαδή, την καλημέρα μας κτλ. Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8, που σας χρησιμεύει κάποιες φορές και για διαγωνισμούς, για δώρα που δίνουμε κτλ. Πρέπει να μας κάνετε και follow στο Music Club 105,8, αλλά και το δικό μου το Instagram, το DJ Παναγιώτης Μάρτης, στο Instagram, Facebook, TikTok, Messenger, για μηνύματα, αφιερώσεις, τέλος πάντων οτιδήποτε θέλετε, αλλά και στο Instagram το δικό μου στέλνετε μηνύματα για να βρούμε ημερομηνίες, να παίξουμε μουσική στη δικιά σας εκδήλωση, γάμος, βάπτιση, πάρτι, πριβέ πάρτι, γενέθλια, εγγένεια, καλά φανταρικά δεν έχουν τώρα, έφυγε η σειρά κτλ. Τέλος πάντων, εγώ και η ομάδα μου είμαστε στην διάθεσή σας για να το φτιάξουμε, να το κάνουμε πραγματικά τέλειο. Βρείτε με στο Instagram DJ Παναγιώτης Μάρτης, στείλτε μου μήνυμα για να βρούμε ημερομηνίες, να το φτιάξουμε, να το κάνουμε πραγματικά τέλειο, μοναδικό. Να στείλουμε την καλημέρα μας στη φίλη μας τη Δέσποινα. Μου λέει Παναγιώτη, καλημέρα. Θέλω, μου λέει, λίγο Κατερίνα Λιόλιο. Εννοείται, που διασκευάζει πάρα πολύ ωραία τον Θάνο Πετρέλη. Μην κάνω κανένα λάθος, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είπα το Θοδωρή Φέρι. Όχι, τον Θάνο Πετρέλη διασκευάζει με το τραγούδι Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Όρισε, αυτό εδώ είναι.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
4: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες. Με ζαχαρά έπαστα. Τούρτες φαγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
3: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
5: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλεάνθη γωνία και στο eFood. Κακάο. Το θες μόνο για σένα.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Διαφημίσεις, γέλα!
8: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
9: Μόνο επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες.
9: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

Ναι, ladies and gentlemen, το ραδιόφωνο αλλιώς πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8, 07 και 34 και 40 δευτερόλεπτα ημέρα. Τρίτη σήμερα, 16 του μηνός, 16 Ιουνίου. Πω. Λίγο πριν το break παίξαμε λίγο Κατερίνα Λιόγιου, λίγο Δημήτρη Κόκοτα, λίγο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα και λίγο Χρήστο Σαντιγκάι, ο οποίος διασκευάζει επίσης, διασκεύασε πάρα πολύ ωραία το Αναπνοή Ανατολή από την Γλυκερία. Και επιστρέψαμε και πάλι. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού για τα μηνύματά σας, τα βίντεό σας, τα voice messages, τη φωνή σας να την ηχογραφείτε, να μας στέλνετε εδώ για να μας κάνετε αφιερώσεις και να παίζουμε τη φωνή σας στον αέρα ή τη δικιά σας ή των παιδιών σας. Άμα θέλουν τον παιδιό σας, άμα θέλουν να κάνουν καμιά αφιέρωση, 6970 11 1058, 6970 11 1058. Εννοείται ότι έχουν ψηλό χοντροκλήσει, θα έλεγα. Κάποια σχολεία δίνουν ακόμα κάποιες εξετάσεις, έτσι κάτι γυμνάσια, τα λύκια νομίζω έχουν ψηλοτελειώσει, τα δημοτικά νομίζω έχουν ψηλοκλήσει και τα λοιπά. Τα νήπια, προνήπια κάνουν ακόμα νομίζω μέχρι τέλος Ιουνίου, Ιουλίου. Εκεί η βρεφική είναι μέχρι τέλος 20 Ιουλίου, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Παρόλα αυτά εμείς κυρίες και κύριοι θα έχουμε την ενότητα παιδικά τραγούδια εδώ στο σταθμό, όχι τόσο έντονη βέβαια, με 3-4 ας πούμε ή και παραπάνω παιδικά τραγούδια, αλλά την ενότητα παιδικά τραγούδια θα την έχουμε βέβαια, διότι τα παιδιά έχουν συνηθίσει και ξυπνάνε από πάρα πολύ νωρίς. Δεν μπορεί ας πούμε τα παιδιά να έχουν συνηθίσει να ξυπνάνε όλη τη χρονιά 7 ώρα το πρωί και μια στιγμή να ξυπνάνε στις 11. Οπότε εμείς θα έχουμε την ενότητα για τα παιδιά που είναι στο σπίτι, για τους φίλους παύλα ακροατάς, μικρούς και μεγάλους που είναι στο σπίτι και ξυπνάνε και μας ακούνε ή που πηγαίνουν δραστηριότητες, διότι έχουν ξεκινήσει και οι ψηλοδραστηριότητες τώρα πλέον. Από 15 Ιουνίου εχθές ξεκινήσαν και οι δραστηριότητες, αυτό που πάνε τα παιδιά από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, κάμπ και τέτοια καλοκαιρινά. Οπότε εννοείται ότι θα έχουμε την ενότητα παιδικά τραγούδια τέλος πάντων εδώ στο σταθμό. Οπότε εννοείται ότι περιμένουμε τα μηνύματά σας και τις αφιερώσεις και τις επιλογές τραγουδιών των παιδιών. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού, 6970 11 1058, και θα ξεκινήσουμε με το πρώτο μας παιδικό τραγούδι, για σήμερα στην ενότητα παιδικά τραγούδια, και θα ξεκινήσουμε με τον Ακύλα και το Φέρτο. Έχω ετοιμάσει και αναβήσει την εξαίρεση, οπότε μια χαρά την καλημέρα μας, μείνετε εδώ.

0: Κοιμηθήκατε καλά. Ξυπνήστε καλύτερα. Music Club 105,8. Το ωραιότερο ξύπνημα στο Ηράκλειο.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μου να στείλω στον Νίκο, τον φίλο μου, τον Κύρκα, τον Κυρκατζακλή, δηλαδή τον κολλητό μου. Λέει καλημέρα, αδερφούλη μου. Καλημέρα, κολλητέ μου. Αδερφούλη μου. Τα είπαμε και προηγουμένως, πριν από πόσο, μια-δυο μέρες τέλος πάντων, τα λέγαμε για τον επίσης κολλητό μας φίλο, τον Σοκράτη, τον Φακουκάκη από την Expert Sound, τότε που κάναμε τις πάρα πολύ ωραίες τις παρέες μας με τα αυτοκίνητα, με τους διαγωνισμούς, με τον ήχο που βάζαμε στα αυτοκίνητα, με τα ταξίδια στο εξωτερικό και τα λοιπά. Λοιπόν, καλημέρα μου στο φίλο μου το Μιχάλη. Να θυμίσω άλλη μια φορά στο Instagram το δικό μου, εννοείται μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, DJ Παναγιώτης Μάρτης, Instagram, Facebook, TikTok, Messenger, αλλά και στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού, 6970 11 1058, 6970 11 1058. Δεν ξέρω γιατί, αλλά με έπιασε τώρα να διαβάσω κάτι λίγο εδώ για τον Ομπράντοβιτς. Ζέλιμιρ είναι το μικρό του όνομα, έτσι για πληροφοριακά, ρε παιδί μου, κουβεντιάζουμε τώρα. Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς. Ποιος είναι αυτός ο Ομπράντοβιτς, ρε παιδί μου? Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς. Γεννήθηκε 9 Μαρτίου το 1960.

Είναι Σέρβος, πρώην μπασκεμπολίστας και νυν προπονητής. Είναι ένας εκ των κορυφαίων προπονητών του ευρωπαϊκού μπάσκετ, έχοντας κατακτήσει συνολικά 9 φορές την Ευρωλίγκα, ρεκόρ, με 5 διαφορετικές ομάδες, σε 18 συμμετοχές σε Final Four, κερδίζοντας παράλληλα τον τίτλο του προπονητή της διοργάνωσης, της Ευρωλίγκα δηλαδή, 3 φορές. Επίσης ρεκόρ. Γκίνες, για Γκίνες είναι ο Μπράντοβιτς, κυρίες και κύριοι. Με την ομάδα του Παναθηναϊκού δημιούργησε μία από τις σημαντικότερες δυναστείες στην ευρωπαϊκή καλαθοσφαίριση, στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, κατακτώντας 23 τίτλους, μα τι λέμε ρε παιδιά, από τους οποίους οι 5 είναι ευρωπαϊκά τρόπαια. Με την τουρκική ομάδα Φενέρ, την Φενέρμπαξε, κατέκτησε 8 τίτλους σε 7 χρόνια, αναβαθμίζοντας με την παρουσία του στην ομάδα το στάτους της Φενέρ στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Τότε δεν ήταν, που ήταν μια εποχή που ήταν και ο Σλούκας, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Πρέπει να ήταν ο Σλούκας. Να μου πεις γιατί τα διαβάζουμε αυτά. Έτσι τα διαβάζουμε. Μας ήρθε τώρα, ρε παιδί μου, και θέλαμε να πούμε από το Wikipedia να διαβάζουμε για τον Ομπράντοβιτς. Υπάρχει κανένα πρόβλημα, δηλαδή. Συγγνώμη, εδώ πέρα κάνουμε μια ενημερωτική εκπομπή και θέλουμε να ενημερώνουμε τον κόσμο ποιος είναι ο καθένας που υπάρχει παγκοσμίως. Ήθελα να πω για τον Ομπράντοβιτς τώρα. Εντάξει, μια χαρά. Η ώρα είναι 8 παρατέταρτο, 07 και 44.

0: Music Club 105,8.
1: Είμαι ο Δημήτρης Σταρόβας και έχω να πω το εξής. Όποιος δεν ακούει Music Club 105,8, κακό της κεφαλής του.
2: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, 07 και 48 και 05 δευτερόλεπτα. Την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Νίκο τον Άθενα από την Τεχνοτέντ Νάθενας, για να έχουμε πραγματικά ίσκιο, παύλα, σκιά, πως το λένε, στο γραφείο, στο εργοστάσιο, στο ξενοδοχείο, στο σπίτι μας. Μία είναι η λύση. Μία είναι η λύση. Ο φίλος μας ο Νίκος ο Νάθενας, Τεχνοτέντ Νάθενας. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Γιάννη το Φραγκούλη, στον φίλο μου τον Αλέξανδρο τον Δελιδάκη και εννοείται βέβαια στον φίλο μου τον Φίλιππα τον Μπορμπαντονάκη. Για ό,τι χρειαστεί το αυτοκίνητό σας, αλλά και για να βρείτε σε καταπληκτική τιμή αυτά τα φαρμακεία τώρα που διαβάζω τώρα εδώ συνέχεια ότι πρέπει, πήρε λέει παράταση αυτό το μέτρο με τα φαρμακεία στο αυτοκίνητο και τι πραγματικά πρέπει να περιέχει μέσα και όλα τα σχετικά. Τέλος πάντων, τα πάντα και τα φαρμακεία ακόμα, κυρίες και κύριοι, αυτά που είναι για το αυτοκίνητο και τρίγωνα και πυροσβεστήρες κτλ. Αλλά οτιδήποτε θέλετε για το αυτοκίνητό σας μπορείτε να βρείτε στον φίλο μας τον Φίλιππα τον Μπορμπαντονάκη. FB Parts. FB Parts Φίλιππας Μπορμπαντονάκης. Ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και είδη περιποίησης. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Έχουν δύο μαγαζιά, στη Λεωφόρο Κνωσού, όπως ανεβαίνουμε δεξιά στο 160. Και στη Μαυσόλου επίσης δεξιά στο 127. Μαυσόλου 127 στην Αλικαρνασό. Αλλά και στο site fbparts.gr. Να πάω τώρα στο Viber του σταθμού. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού. 6970 11 1058. 6970 11 1058. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου το Θοδωρή. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη. Πότε θα έρθει η Μάνια? Φαντάζομαι λίγο αργότερα, κατά τις 8.30 ξέρω. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου την Αντωνία. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, μήπως μπορείς να παίξεις λίγο Αναβύση? Εννοείται ότι μπορούμε να βάλουμε λίγο Αναβύση. Και να πάω και στον φίλο μου τον Γιώργο. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, κάνεις? Βάλε αν μπορείς του Δημητριάδη το τραγούδι, το Όσα μου έχεις χαρίσει, να το αφιερώσουμε στον υπέρτατο τον Αταμάν. Δεν ξέρω αν τα ακούσατε. Αν δεν είστε του μπάσκετ και ασχολείστε με το Μουντιάλ τώρα, τέλος πάντων, λόγω που είναι και πολλούς αγώνες τώρα για τους επόμενους δύο μήνες, έφυγε ο Αταμάν, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, μετά από ομολογουμένως μια πάρα πολύ δύσκολη, απαιτητική και αποτυχημένη, θα λέγαμε, χρονιά για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, ο οποίος δεν κατάφερε ούτε να πάει στο Final Four, ούτε να σηκώσει το πρωτάθλημα. Με τον πρωταθλητή πλέον Ολυμπιακό στο μπάσκετ και από τον Ολυμπιακό επίσης στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας, και ήταν μια αποτυχημένη χρονιά για τον Αταμάν, οπότε χώρισαν οι δρόμοι του Αταμάν με την ομάδα του Παναθηναϊκού μετά από 3 χρόνια, νομίζω, ναι, κάτι τέτοιο, και την Ευρωλίγκα. Υπάρχουν και πάρα πολλά βιντεάκια τα οποία έχουν ανεβάσει, που ανέβασε δηλαδή η ομάδα του Παναθηναϊκού από τις καλές στιγμές. Θα πούμε και για μπασκετάκι λίγο αργότερα, γιατί έχουμε κάτι μεταγραφές, κάτι θα φεύγει ο ένας, έρχεται ο άλλος, πάνε και έρχονται οι παίκτες. Θα τα πούμε λίγο αργότερα όταν θα έρθει ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Καστρινάκης. Λοιπόν, 8 παρα 10 η ώρα, να παίξουμε λίγο Γιώργο Δημητριάδη. Το Όσα μου έχεις χαρίσει, να το αφιερώσουμε κι εμείς, όπως είπε εδώ ο φίλος μου ο Γιώργος, με πάρα πολύ αγάπη στον Αταμάν. Σε ευχαριστούμε για όλα όσα μας έχεις χαρίσει. Παίζουμε λίγο Γιώργο Δημητριάδη. Έχω ετοιμάσει και λίγο Αναβύση στην εξαίρεση, οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ. Good morning.

0: Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Lab 105,8. Cardom.gr. Είναι η νέα εποχή στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ελεγμένα οχήματα, πλήρες ιστορικό, 14 ημέρες εγγύηση επιστροφής και τώρα μείον 10% σε όλα από 15 έως 22 Ιουνίου. Μπείτε στο cardom.gr και βρείτε το δικό σας καινούριο επόμενο αυτοκίνητο. Φανταστείτε, έχουμε Land Rover έως 5.300 ευρώ, Mini έως 3.045 ευρώ, Peugeot έως 2.920 ευρώ, Volkswagen έως 2.600 ευρώ, Toyota έως 2.000 ευρώ, Opel έως 1.900 ευρώ και Fiat έως 1.890 ευρώ.
1: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
2: Ποιος?
1: Δεν ξέρω.
2: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε, αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
3: Μητέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.

0: ραδιόφωνο αλλιώς. Αγαπημένοι φίλοι, το ραδιόφωνο αλλιώς, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Club 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Τι κάνετε, πώς είστε? Να στείλω την καλημέρα μου. Α, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Σχολείο δεν κάνετε?
1: Κλείσα
0: τα σχολεία. Είστε πάρα πολύ τυχεροί που κλείσα τα σχολεία. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Ειρήνη. Ειρήνη, καλημέρα, τι κάνεις? Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, μήπως μπορείς να μας παίξεις λίγο και τη Γαρμπίτο μια φορά και ένα γερό? Εννοείται, Παναγία μου, εννοείται. Δεν μπορούμε να παίξουμε το μια φορά για ένα γερό. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου την Σούλα. Μου λέει καλημέρα, είσαι απίθανος. Μου λέει πότε θα έρθει η Μάνια? Θα έρθει λίγο αργότερα, κατά τις 8.30 και τα λοιπά. Μήπως μπορείτε να μου λέει να παίξετε λίγο Κώστα Μπίγαλη? Εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε λίγο Κώστα Μπίγαλη. Κάτσε γιατί έχω και ένα άλλο μήνυμα για Κώστα Μπίγαλη. Να πάω εδώ στον φίλο μου τον Ευγένιο. Μου λέει καλημέρα φιλαράκι μου Μάρτη. Έμαθα, μου λέει, ότι ψάχνεις κάποια να τη λένε Τυχερή. Ναι, επειδή είπε ότι το όνομα Τυχερή γιορτάζει σήμερα. Μου λέει η γυναίκα μου είναι Τυχερή που με έχει παντρευτεί εμένα. Ναι, κολλητέ μου. Έχεις δίκιο. Πώς δεν το σκέφτηκα, ρε φίλε. Μου λέει πώς μπορείς να παίξεις λίγο Κώστα Μπίγαλη. Εννοείται ότι μπορούμε να βάλουμε λίγο Κώστα Μπίγαλη με το 1, με το 2, με το 3.
2: Music Club 105,8.
3: Είμαι ο Κώστας ο Μπίγαλης και ακούτε Music Club 105,8. Και από ό,τι ακούω, δεν ακούω μόνο εγώ, ακούει όλη η Κρήτη.
2: Εδώ ακούς

0: Music Lab 105,8. Music Lab. Music Lab 105,8. Μεγάλο ραδιόφωνο, ρε φίλε. Όχι αστεία. Τα πες όλα.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, 08:05 και 56 δευτερόλεπτα. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Lab, στο 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Παρέα μας και σήμερα είναι και το Ηράκλειο Bowling Center, αλλά και το Fun Factory. Το Ηράκλειο Bowling Center, το οποίο ανακαινίζεται και φέρνουν καινούριους διαδρόμους, καινούργια μηχανήματα και ανανεώνουν τον χώρο τους. Θα παραμείνουν κλειστά για την επόμενη εβδομάδα. Και 25 Ιουνίου θα είμαστε και πάλι ανοιχτά για να σας περιμένουμε να παίξετε και να περάσετε πάρα πολύ ωραία στο αγαπημένο μας μαγαζί, το Ηράκλειο Bowling Center, με τα παιχνίδια, με τα ηλεκτρονικά, με βέβαια το bowling, το ανανεωμένο πλέον, ανακαινισμένο πλέον bowling, το οποίο σε καμιά εβδομάδα θα ανοίξουμε και θα είμαστε έτοιμοι για να απολαύσετε επίσης πολύ ωραίο φαγητό, φρέσκες πολύ ωραίες σαλάτες, αλμυρά pancakes, γλυκά pancakes, νόστιμα σαντουιτσάκια κτλ. Προς το παρόν υπάρχει βέβαια το αγαπημένο μας μαγαζί, το Fun Factory, το οποίο είναι ακριβώς δίπλα, ο μεγαλύτερος παιδότοπος της πόλης του Ηρακλείου, που λίγο αργότερα στα παιχνίδια, που σήμερα θα κάνουμε πάλι το παιχνίδι με τις τρεις ερωτήσεις που εχθές το πρώτο παρουσιάσαμε στην εκπομπή και σήμερα θα το κάνουμε με τους φίλους ακροατές. Θα δώσουμε μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για να πάτε εκεί στο Fun Factory να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Να στείλω την καλημέρα μου και στο 67, ένα νέο πάρα πολύ ωραίο funky κατάστημα στο κέντρο του Ηρακλείου. 67 Store, με πολύ ωραία unisex μπλουζάκια, πάρα πολύ ωραία καπέλα, πολύ ωραίες κάλτσες, funky κάλτσες. Και έχουν και αντιστρες πάρα πολύ ωραία και διάφορα πάρα πολύ ωραία μοδάτα πράγματα, τα οποία μπορείτε να πάτε εκεί μια βόλτα να τα δείτε. Είναι εδώ στο κέντρο της πόλης, 67 λέγεται, στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα Goodies, Ψαρομιλίκων 6, και έχουμε και καινούριο μαγαζί και στην Χερσόνησο. Να στείλω την καλημέρα μου και στην Αθηναϊκή επιπλογραμμή, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Αν είστε καινούριο ζευγάρι και ψάχνετε να φτιάξετε το σπίτι σας, να το εξοπλίσετε δηλαδή, που λένε τέλος πάντων, να πάρετε κρεβατοκάμερα, σαλόνι, τραπεζαρία, παιδικό δωμάτιο κτλ. Είμαστε στην διάθεσή σας. Αθηναϊκή επιπλογραμμή, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Και αν πάτε και πείτε και τη μαγική λέξη Music Club 105,8 ή ακόμα την πιο μαγική Παναγιώτης Μάρτης, οι πόρτες ανοίγουν διάπλατα. Την καλημέρα μου και στην Art Glass Νεόπουλος, που είναι και σήμερα στην παρέα μας εδώ στο Music Club 105,8, αλλά και στο φίλο μου τον Νίκο τον Νάθενα, Τεχνοτέντ Νάθενας. Να θυμίσω τώρα για ένα πάρα πολύ ωραίο τουρνουά Beats Ράκετ, ρακέτες δηλαδή, στην παραλία, που διοργανώνει ο αθλητικός όμιλος φίλων ξυλορακέτας Ηρακλείου. Κάνουν ένα πάρα πολύ ωραίο τουρνουά Σαββατοκύριακο 4 και 5 Ιουλίου 2026 στο ΑΚΤΗ, στον Καρτερό. Είναι ένα τουρνουά αφιερωμένο στον φίλο μου που έφυγε άδικα από τη ζωή, τον Μάνο τον Μπαρκάτσα, ο οποίος ήταν λάτρης γενικότερα όλων των αθλημάτων, αλλά ένα παραπάνω και της ρακέτας στην παραλία, για να ζήσετε το beach racket στο πιο όμορφο γήπεδο. Είναι διάδες, τετράδες, ανδρικά και μεικτά, θα υπάρχουν έπαθλα, δώρα. Έχω ανεβάσει στο Instagram το δικό μου, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης, την σχετική αφίσα, μακέτα τέλος πάντων, για να μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή. Είναι ένα τουρνουά, ένα διήμερο, 4-5 Ιουλίου, τον άλλο μήνα δηλαδή, αλλά πρέπει από τώρα να δηλώσετε συμμετοχή, για τον φίλο μας τον Μάνο τον Μπαρκάτσα, ο οποίος έφυγε άδικα από τη ζωή πριν από λίγο καιρό. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στην μουσική. Είναι 8 και 10 περίπου. Να παίξουμε λίγο αναβίση που σας είχαμε υποσχεθεί από προηγουμένως. Διαλέξαμε το εξαίρεση να παίξουμε. Έχουμε ετοιμάσει και high five. Το ξέρω τι ζητάω. Προγραμματάρα και σήμερα, από την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ.

0: Ακούει μόνο Music Club, σε λέω. Τα πες όλα. Music Club 105,8. Ανέβασε το, ανέβασε το, ανέβασε το.
1: Να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058, 6970 11 1058. Στέλνετε τα μηνύματά σας, τα βίντεό σας, τις φωτογραφίες σας, τις καλημέρες σας. Είσαστε οι ανταποκριτές μας εδώ στην πόλη του Ηρακλείου και μας λέτε το τι ακριβώς γίνεται στην πόλη, και εμείς με τη σειρά μας ενημερώνουμε και τους υπόλοιπους εδώ. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου την Κατερίνα. Μου στείλε μια φωτογραφία εδώ. Μου λέει: Παναγιώτη, έχει λίγο κίνηση σήμερα, αλλά περνάει η ώρα ευχάριστα. Μου λέει: Χουρεύουμε. Φουρεύουμε λίγο στο αυτοκίνητο. Μια χαρά. Ξέρω τι ζητά. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Κώστα και να πάω και στην φίλη μου την Βασιλεία. Μου λέει: Καλημέρα, Παναγιώτη. Καλημέρα, τι κάνεις? Μου λέει: Πώς είσαι? Μήπως μπορείς να μας παίξεις λίγο ουάν το μάτια μου, μια και έβαλες, μου λέει, το ξέρω τι ζητάω, να θυμηθούμε τα παλιά. Εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε λίγο ουάν. Αυτό εδώ είναι το μάτια μου, εσένα σκέφτομαι. Ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο. Ημέρα Τρίτη σήμερα, 16 του μηνός, 16 Ιουνίου. Τι κάνετε, πώς είστε? Να στείλω την καλημέρα μου και στο Caravel, το οποίο είναι στην Αμουδάρα, Adults Only, ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί. Βρείτε μας και στα social media, Caravel Adults Only, στην Αμουδάρα, 2810 824 724 το τηλέφωνο για κρατήσεις.

0: Music Lab 105,8. Όλοι ακούνε.
1: Γεια σας, είμαστε
2: η Εύα,
3: η Βάλια,
4: η Πινελόπη,
5: η Δήμητρα,
6: η Κιό.
1: Και ακούμε και εμείς Music Lab 105,8.
7: Αγαπημένοι φίλοι, παίξαμε λίγο One το μάτια μου, εσένα σκέφτομαι. Και βάλαμε και λίγο και μαντότο αυτό το καλοκαίρι. Θέλω να μεθύσω. Να στείλω την καλημέρα μου στα βενζινάδικα της Enviroll, καύσιμα Κρήτης που κινούν την Κρήτη με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και ισχυρή παρουσία στην χοντρική εμπορία λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτου. Είναι τα βενζινάδικα της Enviroll που κινούν την Κρήτη και είναι και σήμερα στην παρέα μας, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Club στο 105,8. Να στείλω την καλημέρα μου και στο φίλο μου τον Άθενα, Τεχνοτέντ Νάθενας, όπου βρίσκουμε πέργολες βιοκλιματικές, τεντοπέργολες, ειδικές σταθερές κατασκευές, πάρα πολύ ωραία πράγματα σε καταπληκτικές τιμές, τέντες κασέτες, τέντες με βραχίονες, τέντες μπάρες, τέντες με αντιρρίδες, κάθετα συστήματα για το σπίτι, για τον μπαλκόνι κτλ. Τα πάντα βρίσκουμε στον φίλο μου τον Νάθενα, Τεχνοτέντ Νάθενας. Να θυμίσω μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058, και να πάω στον φίλο μου τον Γιάννη. Γιάννη, καλημέρα. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, τι κάνεις. Θέλω να αφιερώσω, μου λέει, άμα μπορείς να παίξεις το τραγούδι από τον Θοδωρή, Φέρει την Κούνια, Το όνειρο θα είναι ξανά. Να τα αφιερώσω στην γυναίκα μου την Χρύσα, με πάρα πολύ αγάπη, που ετοιμαζόμαστε, μου λέει, σε μερικές μέρες πηγαίνουμε διακοπές. Α, ωραίο φίλε. Ωραίες οι διακοπές, μια χαρά. Λοιπόν, παίζουμε λίγο Θοδωρή Φέρει. Το όνειρο θα είναι ξανά. Έχω ετοιμάσει λίγο Πέγκι Ζήνα το πουθενά. Είναι σχεδόν 8.30 ώρα. Περιμένουμε και τη Μάνια λίγο αργότερα για να γίνει το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
8: Να ακούσεις μια ιστορία.

0: τραγούδια σου.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Όλοι ακούνε. Μόνο επιτυχίες.
3: Music Club 105,8.
4: Επιτυχίες.
3: Επιτυχίες. Μόνο.
5: Να καλωσορίσουμε στο στούντιο την Μάνια Δανδουλάκη.
6: Το επίσης το ξέχασες. Ξέρεις πολλές μάνιες. Μάνιες, ξέρεις πολλές και μου κάνεις εμένα τώρα και καλά το τζαχπίνι, μάνια.
5: Όχι, όχι, όχι. Προσπαθούσα να βρω κάτι να βάλω στη μέση, δηλαδή να πω Μάνια Μπούτια Δανδουλάκη. Αλλά λέω ας μην το πω τώρα πάλι γιατί θα μου πει ότι.
6: Ποιο είναι το πρόβλημά σου που έχω βγάλει τα μπούτια μου έξω, δεν καταλαβαίνω.
5: Μα τι είναι αυτά που φοράς ρε Σιμάνια. Καλοκαίρι είναι, ρε φίλε, καλοκαίρι είναι. Τι είναι αυτά
6: να
5: που φοράς.
6: Ξέρεις ότι σήμερα. Εγώ τώρα έχω αρχίσει και παθαίνω αυτό το πράγμα. Οι φιλενάδες μου δεν με καταλαβαίνουν τώρα αυτή τη στιγμή.
5: Όταν λες φιλενάδες εννοείς δύο-τρεις φίλες που έχεις ή ακροάτριες.
6: Ή ακροάτριες.
5: Γιατί φιλενάδες έχεις μία, την Ατάσα, την άλλη την κουμπάρα σου, την. Πώς τη λένε, την Κατερίνα και αυτά τελειώσαμε.
6: Την Μαρία έχω, την Άννα
5: στο
6: έχω.
5: Στο γάμο σου πρέπει να γίνει χαμός.
6: Θα γίνει σίγουρα χαμός.
5: Οι φίλες θα κάτσουν μπροστά, θα ανοίγουν αυτά τα τάφη που παίρνουν από το τζάμπο τα τέτοια, θα γίνει ουρά.
6: Σίγουρα,
5: ναι.
6: Σίγουρα θα γίνει χαμός.
5: Τέσσερις φίλες έχεις. Σιγά το.
6: Τι λες, καλέ στο γάμο αρχικά θα καλεστούν και αυτές που δεν κάνουν παρέα πια. Εγώ δεν χάρισα στο γάμο τους.
5: Α, ναι, ναι.
6: Θα έρθω να μου δώσω πίσω τα λεφτά.
5: Εννοείται ότι θα έρθουν να δώσω πίσω τα λεφτά, μα αυτά τα πάντα είναι ιδανικά. Απλά δεν θα είναι μπροστά εκεί πέρα να ανοίγουν αυτά τα φυτίλια.
6: Φάνε,
5: θεωρώ ότι στο γάμο ο πρωτοχορευτής πρέπει να είναι ο Άρης ο Παπαδάκης. Τόση αγάπη
6: σίγουρα
5: που σου έχει. Ναι, ναι. Πιστεύω ότι αυτός πρέπει να είναι ο πρωτοχορευτής σου.
6: Ζηλεύεις την αγάπη μου με τη διεύθυνση.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Το ήξερα.
5: Ναι. Τέλος πάντων, μπορείς να μας πεις τώρα γιατί φοράς αυτό το σορτσάκι,
6: ναι,
5: το καυτό. Λες και, είσαι στο Μαϊάμι και φοράς αυτά τα που κάνουν σκέιτ.
6: Τίποτα.
5: Κάνεις...
6: Σε στιγματίσει. Πρέπει οπωσδήποτε μια μέρα να κάνω σκέιτ στην πλατεία. Σε στιγματίσει αυτό.
5: Πώς το λέει σκέιτ, πώς το λένε αυτά που φοράνε τα ρόλερ. Όχι τα μαλλιά, τα κάτω.
7: Καλό, καλό. Καλό, πρωί, καλό,
6: Θέλω να πω στις φιλενάδες μου το πρωί, λοιπόν, καθόμουν στην ντουλάπα μου. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν χωράμε στο δωμάτιο από τα ρούχα μου μόνο.
5: Από τα ρούχα δεν χωράτε, ή.
6: Να, να. Από τα ρούχα μου, τις τσάντες μου, τα παπούτσια μου δεν χωράμε. Εγώ, λοιπόν, όταν βολευτώ ρε παιδί μου δύο ρούχα, βάζω αυτά τα ρούχα συνέχεια. Τι έχω πάθει τώρα, λοιπόν.
5: Κάτι μου θυμίζει αυτό, κάτι μου θυμίζει αυτό, κάτι μου θυμίζει αυτό, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ, κάτι μου θυμίζει.
6: Κατάλαβα τι σου θυμίζει, βρε δαιμονισμένε. Μια πατελώνα λεοφάρ.
5: Πάρτα.
6: Αυτό δεν σκέφτηκες. Λοιπόν, και σήμερα το πρωί, λοιπόν, έλεγα ρε παιδί μου, έχω κάτι τίσερτ εκεί πέρα με κάτι πούπουλα, κάτι πολύ ωραία. Μανίκι όμως, μανίκι. Και λέω δεν μπορώ να μπουχτίσω, τόσο θα σκάσω. Και έχω τόσα τίσερτ και δεν τα βάζω, ρε φίλε, και
5: ναι,
6: ζεσταίνομαι.
5: Ναι,
6: και φορώ όλη μέρα μπουστάκια.
5: Ναι, αλλά τόση ώρα όμως εμείς δεν λέμε για το πάνω, λέμε για το κάτω.
6: Το κάτω είναι δεπραγμάτευτο, αυτό είναι σορτσάκι.
5: Ναι, για το σορτσάκι κουβεντιάζουμε τόση ώρα. Τόση ώρα μας λες για το πάνω και εμείς λέμε για το κάτω.
6: Μα το κάτω είπα, ή φοράω μόνο αυτά που με βολεύουν πια. Φοράω μόνο σορτσάκια.
5: Ναι,
6: ζεσταίνομαι. Και να βάζετε κι εσείς, φίλες μου. Είναι καλοκαίρι.
5: Λοιπόν, α στείλω την καλημέρα μου στην Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών για να φτιάξετε το σπίτι σας με το κλειδί στο χέρι και να βάλετε το σορτσάκι όπως το βάζει η Μάνια εδώ πέρα για να κάνετε μια μεγάλη ντουλάπα να χωράτε μέσα γιατί η Μάνια δεν χωράει. Οπότε πηγαίνετε εκεί στην Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης. Να πάτε, ναι!

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον πεδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: The Thermos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
2: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
3: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
4: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες, με ζάχαρα, παστά. Τούρτες φαγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram.
3: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
5: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλεάνθη γωνία και στο e-food. Κακάο, το θες μόνο για σένα.
1: Βόλτα με αμάξι. Μπα, βόλτα με αεροπλάνο.

0: Παπουτσιδάκης, η πιο όμορφη βόλτα.
1: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
0: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
0: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
0: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
0: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
2: Κάθε

0: σας το είπα. Έχουμε και app για το κινητό σου.
1: Και iPhone και Android.
0: Ε, ναι. Μισές δουλειές θα κάναμε. Music Club 105,8. Πολύ φευγάτος σταθμός.

0: όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.
4: Να καλωσορίσουμε τον Δημήτρη Καστρινάκη, τον Παύλα πολεμικό ανταποκριτή, Παύλα αθλητικό ανταποκριτή της εκπομπής μας.
5: Καλημέρα, πολεμικό ανταποκριτή γιατί?
4: Επειδή και καλά ασχολείσαι με τον πόλεμο, ρε παιδί μου.
5: Εγώ.
4: Ναι, δεν σε έχουμε στείλει στο Ντουμπάι, δεν σε έχουμε στείλει να είσαι ο πολεμικός ανταποκριτής του σταθμού.
5: Ναι.
4: Τα ξέχασες αυτά. Τώρα δεν θα σε στείλουμε 10 μέρες να πας να μας περιγράψεις εκεί πέρα στην Ισπανία. Δεν θα σε στείλουμε με
5: στην Ανταλουσία θα πάω.
4: Με τα έξοδα του σταθμού για να.
5: Έτσι το πάμε τώρα.
4: Για να δεις αν φτιάξει καλή ομάδα εκεί η Μπαρτσελόνα στο μπάσκετ.
5: Αυτό με τα έξοδα του
6: στρατού.
5: Του
6: στρατού μπορεί, του
5: σταθμού να το συζητήσουμε.
4: Έχει και καπελάκι, μου έχει πάρει ο Δημήτρης. Το πλήρωσα βέβαια, αλλά ο Δημήτρης μου το πήρε. Ένα κοσαρικάκι καπελάκι της Μπαρτσελόνα.
5: Από 35 το πήρες 20.
4: Από 35 το πήρα 20, ναι. Ένα πολύ ωραίο καπελάκι της Μπαρτσελόνα, ναι. Αλλά μέχρι εκεί. Και έχω και μια μπλούζα που μου πήρε η σύζυγός μου που είχε πάει στη
5: Μπαρτσελόνα,
4: στη Βαρκελόνη. Μια μπλούζα που εγώ την είχα παραγγείλει με άσπρη, εκρού μάλλον, με πίσω ένα, το γήπεδο το Καπ Νου, του ποδοσφαίρου. Εντάξει, γιατί έχουμε και γούστο εμείς όταν παραγγέλνουμε. Ναι. Γιατί όταν παραγγέλνουμε έχουμε γούστο. Άμα δεν έχεις γούστο και πας και παίρνεις ό,τι να είναι, μην πας να τα πας καθόλου. Συμφωνούμε.
5: Είπες του ποδοσφαίρου.
4: Του ποδοσφαίρου του μπάσκετ. Τι να μου πάρει
5: του μπάσκετ, πώς λέγεται δηλαδή.
4: Το καπνούν του μπάσκετ. Ναι, τέλος πάντων.
5: Το καπνούν του ποδοσφαίρου, το παλαού είναι.
4: Το παλαού είναι, ναι. Έχουμε πάει και στο παλαού, Μάνια. Ναι. Έχεις πάει στο παλαού.
5: Ναι.
6: Όχι, δεν έχω πάει καθόλου στο παλαού.
5: Μπαρτσελόνα Παναθηναϊκός.
4: Το Μπαρτσελόνα Παναθηναϊκός. Είμαστε βέβαια άλλη ομάδα. Εμείς είμαστε Ρεάλ.
5: Χάσαμε βέβαια, δεν χρειάζεται να το πω.
4: Εννοείται ότι χάνουμε. Εννοείται ότι που πάμε χάνουμε.
6: Τον καντέμισε, γιατί συνεχίζετε και τον παίρνετε μαζί σα.
4: Εντάξει, ποτέ δεν ξέρει. Μπορεί τώρα να.
5: Ναι, κάποια στιγμή θα σπάσει το ρόδι.
4: Θα σπάσει το ρόδι. Να στείλουμε την καλημέρα μας στον Ζέλικο ο Μπράντοβιτς που είναι φανατικός ακροατής εκπομπής.
6: Ο Μπράντοβιτς.
5: Τι λέει ρε φίλε.
4: Μας έστειλε μήνυμα εδώ πέρα, λέει έρχομαι ένα του Πανταζίλε το τραγούδι.
5: Α, ναι.
4: Ναι.
5: Ωραία.
4: Έρχομαι.
6: Για τον Τίμιο Σταυρό.
4: Ραντεβού έχει με τη μάνα του, λέει, να πάνε λέει για φαγητό.
5: Γι' αυτό και το πράσινο γυαλί εδώ πέρα βλέπω.
4: Ναι, πήρα καινούριο πράσινο γυαλάκι γιατί είχα χάσει το κίτρινο. Αλλά τελικά μετά που το πήρα και έδωσα 13 ευρώ από το φαρμακείο για.
6: Βρήκα το κίτρινο.
4: Βρήκα το κίτρινο.
6: Το έχω πάθει με όλο αυτό.
4: Ναι,
6: έχω δύο ζευγάρια γυαλιά τα ίδια. Πήγα να πάρω ρολόι, νόμιζα το είχα χάσει. Την παραμονή τη παραγγελία που κοίταγα να το παραγγείλω το βρήκα.
4: Ναι.
5: Ωραία.
6: Αλλά ντάλα. Λοιπόν, να σας πω εδώ πέρα ότι σήμερα στην παρέα μας είναι η Mediastrom. Για να κοιμάστε καλά και να ζείτε καλύτερα, θα πάτε μια βόλτα μέχρι τη Λεωφόρου Κνωσού 256 και τη Λεωφόρου Εξαρχείου Μαρτύρων 171. Στην παρέα μας φυσικά και ο αγαπημένος μου Λαβύρινθος. Για όλες μα όλες σας τις κοινωνικές εκδηλώσεις, θα πάτε μια βόλτα μέχρι τα πεζά Ηρακλείου, Κακάο Pastry and Bakery, με τούρτες, καφέδες, ψωμί, πιτσουλάκι και κλάνθη γωνία, αλλά και στο eFood. Ενώ θέλω να σας πω ότι στην παρέα μας φυσικά είναι και το φανοπείο Γραφείο Βένια Νάκη στη Βίπε Οδός Ήτα. Έτσι, εκεί που μπορούν να σας μετατρέψουν το αυτοκίνητό σας σαν καινούριο.
4: Μια και είπες για το Λαβύρινθο, να στείλω την καλημέρα μου στον Ιχολύπτη εκεί του μαγαζιού, που είναι φίλος μου και φανατικός ακροατής της εκπομπής.
6: Πω, βεβαίως.
4: Παίξουμε λίγο σάκι ρουβά τώρα.

0: Music Club 105,8. Music Club.
1: Σέντρα στις προσφορές. Στην Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης παίζουμε μπάλα και σκοράρουμε με τις πιο δυνατές τιμές σε συσκευές LG με δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Πλυντήριο ρούχων LG 9 κιλών με λειτουργία ατμού και Wi-Fi μόνο 389 ευρώ. Στεγνοτήριο LG 8 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 569 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης LG με σύστημα ψύξης No Frost και Wi-Fi μόνο 499 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και στεγνοτήρια LG στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Θετικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
8: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
7: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό.
10: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
11: Μα είναι βραδιά bowling.
10: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
11: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
12: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
11: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
13: Έρχεται ο ξάδερφος από την Αθήνα. Πού να του κάνουμε το τραπέζι?
11: Στον Αυλόγυρο, Μαρία. Να πάρουμε κοντοσούβλι χοιρινό ή κοτόπουλο. Πασέτα, γιουβέτσι, μουσακά. Να τον τρελάνουμε.
13: Πάρε και ορεκτικά. Α, βάλε και 5 κιλά αρνάκι αυτό στον ξυλόφουρνο που το κάνουν λουκούμι.
11: Με τον Αυλόγυρο δεν θα θέλει να φύγει.
13: Ψητοπολείο Αυλόγυρος στον Καρτερό. Για μεγάλα τραπεζώματα και προσιτές τιμές.
11: Ψητοπολείο Αυλόγυρος και για τα πιο απίθανα παιδικά πάρτι. 2810-301566.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίβου. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.

0: 99,8. Καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε και πάλι. Παίξαμε λίγο Λάμπη Λιβγεράτο από τα παλιά, το επιμένει. Βάλαμε και λίγο Θοδωρή Φέρι, το υπερβολές μη μου λες. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μας το Ζήνωνα. Αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης.
2: Βεβαίως.
1: Εάν ψάχνετε κουφώματα, πόρτες, παράθυρα, κάγκελα, επίμονα, ελάτε στο Ζήνωνα.
3: Αυτό τώρα το βγάλες.
2: Λογοπαίγνιο.
1: Ναι,
3: αν ψάχνετε επίμονα, ελάτε στο Ζήνο. Να, ωραίο.
1: Ναι, ευχαριστώ. Μα τι δουλειά κάμε, μπρίκια κολλάμε.
3: Σωστό.
2: Λοιπόν,
1: να παραγγείλουμε από το e-food, από το κακάο, να πιούμε το καφεδάκι μας, το καπουτσίνο το μονόσκετο. Καπουτσίνο μονόσκετο.
2: Καπουτσίνο μονόσκετο.
1: Εντάξει, καπουτσίνο
3: και
1: μονόσκετο.
3: Δύο καπουτσίνο μονόσκετο που είναι.
2: Όχι, πέρα. Εγώ πίνω φρόντε πρέσο σκέτο. Τι είμαι να πίνω γάλα στον καφέ.
3: Α, ωραία, αλλά το ξέρει ο Λευτέρης δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν,
2: τα ξέρει, πώ μα θέλει συνέχεια καφέ. Τα ξέρει.
1: 0904 και 15 δευτερόλεπτα, κυρίε και κύριοι, την καλημέρα μα σήμερα. Τρίτη Μάνια, τι έγινε ρε φίλε, καλά είσαι?
2: Λοιπόν, έχω πάρα πολλά κουτσομπολιά να πω.
1: Να ξεκινήσεις να πούμε χρόνια πολλά στον Ετεοκλή Παύλου.
3: Στο... ναι. Πώς τον είπες αυτό, ναι?
1: Ετεοκλή.
3: Α, Ετεοκλή, άλλο άκουσα εγώ.
2: Ναι, στον
1: Ελένη Ετεοκλή. Χατζίδου, είναι ο σύζυγος της Ελένης Χατζίδου και είχε γενέθλια, λέει, αν ξαναζούσα τη ζωή μου χίλιες φορές, εσένα θα διάλεγα.
3: Ετεοκλής πάντως μην το βαφτίσουν πάλι. Τη δεύτερη φορά, Ετεοκλή.
1: Εντάξει, ωραίο το Ετεοκλή.
3: Θα βγάζεις δηλαδή το γιο σου Ετεοκλή. Συγγνώμη ρε Μανιά, κάνεις γιο. Τον βγάζεις Ετεοκλή.
2: Ανέσταγο Μάρια, εγώ σκηνήθηκα, αφήστε.
1: Ναι ρε φίλε, αλλά μα τον πατέρα σου το λένε Ετεοκλή. Τι θα του πεις, μπαμπά δεν σου βγάζει.
3: Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Μα δεν σου βγάζει, μπαμπά δεν σου βγάζει το όνομα εδώ, λένε Ετεοκλή.
3: Δηλαδή το παιδί θα τρώει φάπες από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο.
2: Άκουσε τον άλλο φάπες. Εγώ δεν το έβγαζα, αλλά θέλω να σταθώ αλλού.
1: Ναι, ναι.
2: Συγκινήθηκα πάρα πολύ.
3: Και εμείς, και εγώ Παναγιώτη.
1: Μα και εμείς συγκινηθήκαμε πάρα πολύ, Μάνια.
2: Μωρέ, υπάρχει, ξέρεις τι ωραίο πράγμα στο λεφτό συντροφό σου.
1: Ποιο, ότι και να ξαναζούσα εσένα θα διάλεγα.
2: Ναι.
1: Είναι πολύ, πολύ συγκινητικό. Ναι. Ναι.
2: Σήμερα... μα σε βλέπω που τρως τα νύχια συγκινημένος.
1: Σήμερα γιορτάζει και το όνομα Τυχερή.
3: Τυχερή.
1: Τυχερή. Το όνομα Τυχερή. Τυχερή η σύζυγός μου.
3: Τυχερή.
1: Που, το δεύτερο της όνομα.
2: Πω!
1: Που με παντρεύτηκε.
3: Σένα.
1: Ναι.
3: Okay.
2: Αναγούλιασα.
3: Γεια σου ρε Ρένα, Τυχερή.
1: Ναι, Τυχερή. Μα τι λέει.
2: Αναγούλιασα.
1: Το χωριό έτσι τη λένε. Τυχερή. Να, η Τυχερή. Η Ρένα, η Τυχερή. Τυχερούλα. Κατάλαβε.
3: Τζακ Πότ Χριστουγεννιάτικο.
2: Στο Τζόκερ.

0: τίποτα άλλο.
1: Να καλωσορίσουμε τον Βυσαρίωνα, ο οποίος ήρθε εδώ στο στούντιο. Καλημέρα Βυσαρίωνα, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
1: Καλά, ο Βυσαρίωνας είναι ο γιος της Εβίτας, μιας συναδέλφου τέλος πάντων εδώ στο ραδιόφωνο. Και είναι και φανατικός ακροατής εδώ της δικιάς μας εκπομπής ο Βυσαρίωνας. Διότι του χρόνου ο Βυσαρίωνας τι τάξη θα πάει?
2: Πρώτη
1: θα πάει ο Βυσαρίωνας.
3: Καλά να πηγαίναμε κι εμείς πρώτη.
1: Και έχει και ένα αδερφάκι το οποίο είναι λίγο πιο μικρό. Πόσο είναι?
4: Πόσο είναι ο Γιώργος?
2: Τρία.
1: Ο Γιώργος είναι τριών χρονών, ναι. Και είναι γενικότερα ένα χρόνο έχουν διαφορά από τα δικά μου. Δηλαδή ο Βυσαρίωνας με τον Γιώργο είναι ένα χρόνο πιο μικρά από τα δικά μου τα παιδιά.
4: Λοιπόν, να ξέρετε ότι εγώ εδώ στο μεγάλο όμιλο, στο μεγάλο όμιλο αυτών των επιχειρήσεων που εργαζόμαστε,
1: ναι.
4: Ήρθα για να αντικαταστήσω την Εβίτα στην εγκυμοσύνη της στο Βυσαρίωνα. Και θυμάμαι σαν εχθές που γεννήθηκε. Και δες τον πως περάσαν τα χρόνια.
1: Ναι, εσύ να τα βλέπεις μάλια. Το κοπέλι εδώ πέρα κοντεύει να πάει φαντάρος και εσύ ακόμα κάνεις εκπομπή στο ραδιόφωνο.
4: Τι να κάνω?
1: Και ακούω, θέλω να πω ακόμα να πάρεις την
4: Εγώ όταν ήρθα εδώ πέρα μου είπατε, εδώ πέρα είναι γουρλίδικο σταθμό, ζευγαρώνουν όλοι. Ζευγάρω τι ήμουν τόσα χρόνια. Τι είστε γκαντέμιδε. Είστε γκαντέμιδε τόσα χρόνια. Μου λέγαν όλοι εδώ ερχόμαστε, παντρευόμαστε.
3: Χρυσό κουφέτο να ήταν ο σταθμό.
4: Τίποτα.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά πρέπει να το θέλει και λίγο εσύ. Εσύ η γρουσούζα.
4: Για χαρά είμαι εγώ τώρα.
1: Εμεί όλοι έχουμε κάνει εδώ πέρα κοπέλια που είμαστε. Όλοι. Να, ο Δημήτρη.
3: Όχι όλοι.
1: Ναι, ο Δημήτρη δεν έχει κάνει.
3: Μάλλον έχουμε κάνει ξόγαμο βέβαια.
1: Μπορεί να έχει. Μπορεί και να έχει. Βραζιλία.
4: Πορτορίκο.
1: Πορτορίκο. Μαϊάμι μπορεί να έχει κανένα. Ο Δημήτρη ο Αλεξάνδρου.
4: Ναι.
1: Φωτογράφησε τη Ρία Ελληνίδου ανάμεσα σε ρούχα τσάντες και παπούτσια. Με πέθανε λέει στη μετακόμιση. Έγραψε το πρώην μοντέλο νυν επιχειρηματίας.
3: Γιατί αυτός έκανε τη μετακόμιση?
1: Ναι.
4: Και εγώ πιστεύω αγκαλιά τα φέρε τα πράγματα.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Πήγε πει ένα αγροτικό πήγε το.
3: Ναι. Αυτό πήγα να πω.
4: Την είδα τη φωτογραφία τη συγκεκριμένη. Εγώ θέλω να πω τώρα πάλι κάτι ή να το καταπιώσω.
3: Ρίχτω.
1: Να το πει, να το πει, να το πει.
4: Δεν καταλαβαίνω πώ γίνεται να λε συνέχεια. Δεν νομίζω να αφορά το κόσμο η προσωπική μου ζωή σε όλε τι συνεντεύξει. Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω, δεν προκαλώ και να τα ανεβάζει μόνο σου. Αφήνει υπονοούμενα στο ένα story την έγκυο. Στο άλλο story λέει ότι μετακομίσανε μαζί. Άι στο λύκο. Ή να τα λε όλα ή να μην λε τίποτα.
1: Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ.
4: Έμα πια.
1: Συμφωνώ, Μάνια. Αν και καθήμενη,
4: ορθά ομίλησα.
3: Τι λέρε. Σήμερα μπορώ να πω, έχει πάρει κανένα ελιξίριο εσύ.
1: Έχω πει ένα δύο καλά. Να θυμίσουμε το Viber του σταθμού 6970 11 1058 για τα μηνύματά σα, τα βίντεο, τι αφιερώσει και τα σχετικά. Να στείλω την καλημέρα μου εδώ, μου στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα. Στον φίλο μου τον Νίπο, ο οποίο είναι, μου λέει, πρώτη μέρα πάμε στο camp με τα παιδιά, διότι ξεκινήσανε τα camp για τα.
4: Ποιο φίλο σου?
1: Έτσι τον λένε.
4: Αν νόμιζα ότι σου λέει υποχθόνιο μήνυμα. Ναι. Έλα Παναγία.
3: Και εγώ έτσι που το άκουσα.
4: Μα βουλή, επίτηδες τα κάνει. Αλεξάνδρου. Αλεξάνδρου. Τα ίδια κάνεις. Για να σε ρωτήσω ποιος είναι ο ύπο. Φύγε από εδώ.
1: Τέλος πάντων, χθες και σήμερα ξεκινήσανε τα camp που πάνε τα παιδιά και μου στείλανε και ένα μήνυμα εδώ στο. Στο Instagram τα παιδιά από το Summer Camp που μας ακούνε άκουδο πως τα. Δεν ακούγεται, κάτι στα καλημέρα είναι ενδιάμεσο. Μου το έστειλε ο φίλος μου ο coach. Ο.
3: Τι είναι, το από NBA camp?
1: Όχι, είναι από την Κριτική Ακαδημία Taekwondo και Kickboxing που κάνουν, έχουν ξεκινήσει camp. Το Kids Summer Camp με δράση, με παιχνίδια, με χαρά. Και έχουν ξεκινήσει τα παιδιά. Είναι Δευτέρα με Παρασκευή, 7 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και μου στείλε εδώ, μας ακούνε τα παιδιά εκεί. Και μου στείλε εδώ ένα σχετικό βιντεάκι. Να στείλω την καλημέρα μας εδώ. Στον Μανώλη τον Σμυρνάκη, τον φανατικό ακροατή της εκπομπής.
3: Α, καιρό έχουμε να τον ακούσουμε και να τον δούμε,
1: ναι,
3: τον κύριο.
1: Τι έγινε, λέει, έφυγε ο Αταμάν και επέστρεψε ο Καστρινάκης.
3: Α, έτσι. Να σε δούμε, να σε δούμε.
1: Εννοείται να τον δούμε, εννοείται να τον δούμε.

0: Αγαπημένοι φίλοι, 09 και 27 και 50 δευτερόλεπτα, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Η Μάνια η Δανδουλάκη είναι αμέσως τώρα έτοιμη να μας πει κουτσομπολιά, καιρό, κίνηση.
1: Ταυτόχρονα όλα.
2: Όλα μαζεμένα.
0: Ναι, όλα μαζεμένα. Κουτσομπολιά.
1: Ωραία, έχω ένα πολύ ωραίο κουτσομπολιό.
0: Ωραία, πάμε με κουτσομπολιά.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι είδα ένα βίντεο της Ιουλίας Καλυμάνη που έκανε πρόμο το καινούριο της τραγούδι. Και τι είδα στο βίντεο?
0: Ναι, για πες μου.
1: Μονόπετρο.
0: Ψέματα.
1: Μα την Παναγία.
2: Ποιος θα πάρει τα ωραίότερα μάτια στην Ελλάδα?
0: Ποια έχει τα ωραίότερα μάτια στην Ελλάδα?
1: Δεν έχει ωραία μάτια κι αυτή.
0: Δεν ξέρω, ρωτάω.
2: Δεν έχει ωραία, έχει τα ωραιότερα.
0: Ποιος, η Ιουλία Καλυμάνη?
1: Η φίλη μου η Ιουλία. Θα κάνει εδώ πέρα πολύ ωραίες συνεντεύξεις.
2: Θάλασσα, έχεις δει ποτέ στη θάλασσα?
0: Ναι, ναι.
2: Δες τα μάτια της.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη.
1: Έτσι τις ρίχνει τις γυναίκες. Σου λέει τα μάτια σου στα θάλασσα.
0: Λοιπόν, η Ιουλία, Ιουλία Καλυμάνη. Καλυμάνη.
2: Δεν την ξέρεις και προσπαθείς να τη δεις.
0: Προσπαθώ να δω.
2: Να δεις τα μάτια της.
0: Εντάξει ρε παιδιά τώρα.
1: Μα
2: δουλεύεις.
1: Καλά, κουκλάρα είναι.
0: Γι' αυτό έχει πει το τραγούδι αυτό που λέει για τα μάτια του κόσμου. Στα άσπρα ντύνεσαι.
2: Πέτυχε.
0: Ωραία, για πες μας τι είδες τώρα.
1: Είδα ένα μονόπετρο. Αυτό είναι προοικονομία.
2: Κοτρώνα ή απλό?
1: Μονόπετρο, μονόπετρο ήταν.
0: Δηλαδή 1500 ή.
1: Παραπάνω το κόβω αν είναι. Όπως το είδα, ήταν σίγουρα ένα καράτι.
0: Ένα καράτι.
2: Βάρη, α πούμε σε ένα καράτι, Παναγιώτη στο κεφάλι, την έκατσε.
0: Αυτό το έχουν κάνει και τραγούδι, ε.
1: Ποιο?
0: Ένα καράτι παλιό, κάποιο καρακό.
1: Εγώ ξέρω και το άλλο. Ένα καράτι είναι λίγο, πολύ λίγο. Έτσι το ξέρω εγώ.
0: Α, το φυλάγει.
2: Έχουμε.
1: Έτσι το ξέρω το καράτι.
0: Λοιπόν, η Ιουλία Καλυμάνη έχει πάρα πολύ ωραία τραγούδια, έχει πει κατά καιρούς. Εμείς παίζουμε τώρα εδώ στο πρόγραμμα του σταθμού το Με Ξόδεψες.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι λέγεται το τελευταίο.
1: Θα το βάλει, άμα είναι να κάνω μία αφιέρωση.
0: Δεν θα βάλω το Με Ξόδεψες.
1: Τι θα βάλει?
0: Ωραία, το Με Ξόδεψες να βάλω.
1: Βάλω ποιο θες, αλλά να το αφιερώσω στους φίλες μου θέλω.
0: Ωραία, θα βάλω το Με Ξόδεψες, ορίστε, ναι.
1: Να το αφιερώσω σε όλες μου τις φίλες που έχουν ακούσει και αν έχουν ακούσει τα μάτια μου είναι θάλασσες και τέτοια που λέει εδώ πέρα ο Χοχλιός. Και αν έχουν ακούσει και τι πήρανε στο τέλος, κύριες και κύριοι.
2: Ακούσα τον κατάλληλο, φίλε.
1: Εσείς ο κατάλληλος? Από κάτω σαν και σένα το ακούνε. Άστα.
0: Λοιπόν, θα παίξουμε το Με Ξόδεψες από την Ιουλία Καλυμάνη. Θα πάμε σε διαφημίσεις, είναι 9.30 ώρα. Επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι ξεκινάμε. Ναι, αυτό λέω. Ξεκινάμε τα παιχνίδια, οπότε μια χαρά, επιστρέφουμε, μείνετε εδώ.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
2: Μπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
3: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
2: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
3: The Thermos Events.
2: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
3: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
2: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Ιούλιος Κέσαρας, Ιουστινιανός Αύγουστος, Μέγας Αλέξανδρος, Ναπολέον Βολίδης.

0: Πρόλαβες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε. Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου. Music Club 105,8.
2: Το παρεάκι σου στην παραλία.
3: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, 09 και 43 και 15 δευτερόλεπτα πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8, ημέρα Τρίτη, σήμερα 16 του μηνός. Η Κάλια, να στείλω την καλημέρα μου στην Κάλια. Φίλη μου, την έχω σημειώσει Κάλια την ημερομηνία, διότι μου έδωσε μια ημερομηνία για να παίξω στο γάμο της. Δεν με ρώτησε βέβαια, απλά ήρθε ο άλλος και μου είπε να σημειώσω την ημερομηνία. Εμένα δεν μου το έχουν πει ακόμα. Πού ξέρουν ότι εγώ θέλω να πάω να παίξω στο γάμο τους? Το ξέρουν, έχω πει εγώ ότι θέλω να παίξω στο γάμο τους?
4: Πω, μα είναι ο άνθρωπος πραγματικά, πάρε με στο γάμο, σου πω και του χρόνου.
3: Μα μίλησα εγώ, του αλουνού το έπανε. Το έπανε στον Νίκο το Ριγάκι, εμένα μου το είπανε.
4: Εσένα δεν το είπανε.
3: Πες λέει του αλουνού να σημειώσετε την ημερομηνία του χρόνου.
4: Ακού κουβέντες.
3: Τάδε την τάδε ημερομηνία. Εμένα με ρωτήσανε αν θέλω να παίξω στο γάμο τους.
5: Εντάξει, ναι, είναι και αυτό.
4: Λοιπόν, κοίτα, κοίτα.

0: Αυτά κάνει και μετά κάτι καταχτυπιέται έτσι. Μετά η θα Κάλια, λέει, γιατί
1: δεν με... Η Κάλια μου έστειλε μήνυμα και λέει: πες της Μάνιας,
0: ναι,
1: ότι μόνο άμα μείνει έγκυος θα δεχτώ την πρότασή σου να έρθω να την αντικαταστήσω. Διότι έτσι έχω κάνει πρόταση να έρθει να σε αντικαταστήσει η Μάνια.
2: Πίσω από την πλάτη σου, παιχνίδια, πίσω από την πλάτη σου.
1: Ακόμα και τώρα χωρίς να φύγεις. Τη είπα να έρθει. Κατάλαβες, καλό.
0: Σε ποια, σε ποια, σε ποια κοπέλα.
1: Δεν λέω, Κάλια τη λένε.
0: Ωραία. Κάλια μου, αλήθεια, εγώ φεύγω αύριο το πρωί, αλλά δεν θα με πάρεις τηλέφωνο την Πέμπτη να έρθω να ξαναγυρίσω. Γιατί έτσι ξέρουμε κι εμείς.
2: Χωρίς επιστροφές.
0: Τι μου έχει κάνει με αυτό το κορίτσι για να τις καταδικάσω τη ζωή μαζί σου.
1: Τώρα μου λέει δεν μπορώ, μου λέει, να έρθω γιατί είμαι έγκυος και πάλι στο δεύτερο, μου λέει.
0: Α, με το
1: οπότε,
0: καλό.
1: Αλλά μετά το Φλεβάρι μου λέει που θα γεννήσω, θα μπορώ να έρθω κι εγώ. Τα ίδια μας είπανε κι άλλες, Κάλια. Κάτι Μαρίες, κάτι Μαρίες Παυλάκηδες. Τα ίδια μας λέγανε, κάτι Μαρίες Παυλάκηδες. Ότι θα κάνουμε το δεύτερο και θα έρθουμε εδώ να κάνουμε εκπομπές. Αλλά μας έχει κατσικωθεί εδώ
0: σήμερα
1: η Μάνια.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Αυτός σε όλο τον κόσμο γυρνάει και λέει ότι θέλει να φύγω να με αντικαταστήσει. Και ένα περαστικό θα πάρει απ' έξω.
2: Πάμε. Σε έχει κάνει trade ήδη αυτός.
1: Μα πόσο ωραία τα λέω, παιδιά. Ειλικρινά εντυπωσιάζομαι. Δηλαδή, εσύ θα αρέσει να φάμε μετά να πω ότι μάλλον να κάνει μακαρόνια με κοιμά.
2: Εννοείται.
1: Για να κάτσω, να δω τι έχει.
0: Πώς την έχεις κανονίσει έτσι και την έχεις βολέψει τη μέρα σου πάλι.
2: Μ' αγαπάνε όλες οι γυναίκες. Ναι, ναι.
1: Για κάτσα να περιμένουμε.
2: Μια φορά σου ζητήσαμε ένα κομμάτι μουσακά και δεν μας έρθει.
1: Καλά σου λέει.
2: Μια φορά.
1: Καλά σου λέει.
0: Έχει δίκιο.
1: Καλά σου λέει. Μαμά.
3: Έλα.
1: Έλα. Ο Δημήτρης θέλει να έρθει να φάει, λέει, μακαρόνια. Τι φαγητό έχεις καταρχήν, πες μας σήμερα.
3: Σήμερα αυτές, πώς λένε, μπιφτέκια με πατάτες στο φούρνο και έχω βράσει και μπατζάρια.
2: Θες... Ω, ναι, θα πάμε.
1: Εντάξει, θα πάμε.
2: Κυρία Ευαγγελία, θα έρθουμε.
1: Θα έρθουμε, μαμά. Εντάξει.
3: Εντάξει,
1: παιδιά. Έλα, για ορίστε, μπιφτέκια με πατάτες.
2: Μπατζάρια, ωρε, φίλε.
4: Θέλω να κάνω μια καταγγελία. Η Μάνια τον έκανε το μουσακά.
1: Ναι, τον έκανε το μουσακά.
2: Ένα κομμάτι δεν έφερε.
1: Δεν έφερε σε ένα κομμάτι.
0: Και θα μπορούσα να σας φέρω γιατί τσακωνόμασταν εκεί πέρα στο σπίτι δεύτερη μέρα μουσακά και τέτοια.
1: Και παγωμένος, να ξέρεις, βέβαια, και παγωμένος τρώγεται.
0: Τον ζέστανα για να δεις τι είναι.
1: Όχι, παγωμένος τρώγεται.
2: Και είμαι και σίγουρος ότι το μαγειρεύει έτσι όπως τον τρώω και εγώ στη Λαδόκολα τα λαχανικά. Να το βλέπεις, αφού το ξέρω.
1: Πάμε, πώς θα τα φτιάξετε οι δυο σας, πώς θα τα φτιάξετε.
0: Ο Χριστός και Παναγία.

0: Νιώθω πίεση.
1: Αφού σου αρέσει.
0: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
2: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
3: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
7: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
8: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811 754 764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Να. Εσύ, Μάνη, επειδή δεν το ξέρεις, να σε ενημερώσουμε εδώ με τον φίλο μου, τον Δημήτρη τον Καστρινάκη. Ξέρεις ποιος είναι ο Νεϊμάρ?
1: Βεβαίως, ποδοσφαιριστής δεν είναι.
2: Ναι, το ξέρει, μωρέ.
1: Εγώ βλέπω κάθε μέρα μουντιάλ, ρε, εμένα βρήκες.
0: Ναι, αλλά τώρα αυτός δεν παίζει καταρχήν.
1: Και χθες έβλεπα βέβαια.
2: Τι εθνικότητα έχει ο.
1: Δεν, τώρα εκεί μην μου λες εθνικότητα, μπερδεύω. Αυτό είναι γεωγραφία, δεν είναι μουντιάλ.
0: Βραζιλιάνο.
2: Καρναβάλι, για. Αυτό πήγαμε.
0: Βραζιλιάνο,
1: σου λέει. Πάτρα θα σου λέει. Ρε, διπλό.
0: Σε πελάγη απόλυτης ευτυχίας πλέον είναι ο Βραζιλιάνος superstar του ποδοσφαίρου Νεϊμάρ και η αγαπημένη του σύντροφος Μπρούνα Μπιανκάρντι.
1: Παιδί κάνανε.
0: Μισό λεπτό, περίμενε να τη δω καταρχήν αυτή, γιατί δεν τη θυμάμαι.
1: Την Μπρούνα.
0: Δεν θυμάμαι, γιατί δεν ξέρω αν.
2: Θα είναι καμιά άσχημη δηλαδή.
0: Πιστεύω ότι θα είναι κάποια. Εντάξει, ντεμή σεζόν δεν είναι.
2: Όχι, ωραία κοπέλα είναι, ρε.
0: Εντάξει, ρε φίλε, δεν είναι.
1: Έλα, ντεμή σεζόν είναι τώρα αυτή.
0: Δεν είναι μάνια δανδουλάκι.
1: Καλά, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά έχετε τα μούτρα σας, κύριε Μάρτη, που τον καθρέφτη και λέτε τώρα για την Μπρούνα. Σας παρακαλώ τώρα.
0: Όχι, εντάξει, τώρα από την ξανάδα, τώρα από την ξανάδα.
2: Τούμπανο.
0: Τουμπανέιρο, τουμπανέιρο. Τέλος πάντων.
1: Ναι, τούμπανο.
0: Πώς να την πούμε, ρε Σιμάνια.
1: Όμορφη.
0: Εντάξει, μωρέ, μάνια.
2: 2026.
0: Λοιπόν, η γνωστή influencer και ο Νεϊμάρ επέλεξαν να μοιραστούν το ευχάριστο γεγονός με έναν πολύ ξεχωριστό τρόπο, διότι πλέον έγιναν πολύτεκνοι μάνια. Ναι. Όχι ένα παιδί, τέσσερα έχουν.
1: Τι να κάνω, πολύτεκνοι δεν θέλω εγώ αρχικά, αλλά πέραν τούτου, εντάξει, τα δικά μας, τι να πω πια.
0: Τέσσερα. Εμένα τα λες. Μπραν, πώς την είπαμε, Μπρούνα Μπιανκάρντι.
2: Παιδιά,
0: τέσσερα.
2: Το ξέρετε ότι αυτός, ο Νεϊμάρ, είχε πεθάνει ένας δισεκατομμυριούχος στη Βραζιλία και του είχε γράψει όλη του την περιουσία.
0: Χωρίς να το ξέρει.
2: Ναι.
1: Και στα δικά μας ξανά, τι να πω πια.
2: Δηλαδή βλέπεις μια φορά το τραπεζικό στο λογαριασμό και έχει ένα billion.
0: Ναι, χωρίς, ναι.
2: Χωρίς να σε ξέρει κάποιος.
1: Billion,
2: όχι million.
0: Στην Τόνια να στείλουμε καλημέρα. Λέει καλημέρα παιδιά, σήμερα έχω γενέθλια, κλείνω τα 40 και μόλις παρετήθηκα από τη δουλειά μου.
1: Μπράβο, και εγώ τα ίδια θα κάνω, το κλείσω 30. Μπράβο στην Τόνια.
2: Και θα κλείσεις
1: τα 30.
0: Τα 40.
1: Μισό.
2: Ναι.
1: Και καλά ότι τι.
2: Όχι,
1: άκλειστα είναι.
0: Η μάνια μας λέει εδώ. Άκλειστα είναι τα 30, λέει είναι 29, λέει μας λέει.
1: Να μα την Παναγία τα
0: 30. Ταυτότητα, βγάλε ταυτότητα. Βγάλε ταυτότητα.
2: Πλαστή είναι σίγουρα.
0: Πλαστή, αλλά βγάλε. Βγάλε ταυτότητα.
1: Η καινούρια είναι να
2: σου πει. Καινούρια?
1: Ναι. Τα φιλιά μου στο αστυνομικό τμήμα τη Αμουδάρα, να το. Καλά, μην σχολιάσετε τη φωτογραφία που είμαι σαν ρακουσιλέκτη. Αυτή είχαμε.
0: Για να σε δούμε, για να σε δούμε.
2: 30.
1: 30 θα κλείσω, σου είπα το Νοέμβρη.
2: Είμαι του 80 και είμαι 46.
1: Ρε, δεν με ενδιαφέρει τι είσαι.
2: Εσύ είσαι του 96, άρα τώρα πώς είσαι.
1: Μα ρε, καταλαβαίνεις ότι έχω γενέθλια το Νοέμβρη. Μου είπατε πότε θα κλείσω το 30.
0: Ναι. Εντάξει, το Νοέμβρη.
2: 30 είσαι όμως.
1: 30 είμαι και το δημόσιο. Εγώ νιώθω 25.
0: Ναι. Εντάξει, νέο ή 14. Είναι 10 και 4. Επιστρέφουμε σε λίγο με παιχνίδια. Μείνετε εδώ, θα μας πει και την κίνηση στους δρόμους η Μάνια, η Δανδουλάκη, και θα μας πει και τον καιρό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, επιστρέφουμε σε λίγο, μείνετε εδώ.

0: Έλα, για λέγε.
1: Λοιπόν, κούκλοι και κούκλες, σήμερα στην πόλη του Ηρακλείου η θερμοκρασία ακουμπά τους 30 βαθμούς Κελσίου με 3 μποφόρ βόρειους και νότιους ανέμους και ηλιοφάνεια. Νοτιά θα κάνει, εγώ το ξέρω, έχω μπουκώσει από τα χθες. Στον Άγιο Νικόλαο η θερμοκρασία φτάνει τους 29 με 3 μποφόρ βόρειους ανέμους και ηλιοφάνεια. Στο Ρέθυμνο φτάνουμε επίσης στους 30, τώρα έχει ήδη 30, 3 μποφόρ βόρειοι άνεμοι και ηλιοφάνεια. Ενώ στα Χανιά είμαστε στους 28, με έξι θερμοκρασία ημέρας 29, 5 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη, ρηπές ανέμους στα 55 χιλιόμετρα ανά ώρα και ηλιοφάνεια, Παναγιώτη Μάρτη.
0: Εντάξει, καλός ο καιρός δηλαδή.
1: Και 30 κατά μέσο όρο.
2: Κατά μέσο και πηγαίνετε παραλία.
0: Και τι.
2: Βάλτε μαγιό και πηγαίνετε
1: εσείς
2: παραλία.
1: Εσείς οι άνεργοι μπορείτε να τα κάνετε αυτά.
2: Άνεργοι.
0: Όχι άνεργοι.
1: Άεργοι.
0: Ούτε και άεργοι.
1: Άεργο, σου τώρα είσαι εδώ, τι κάνεις.
2: Φίλε μου, άκου, δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο.
0: Έκανε κάποιες δηλώσεις ο Αναστάσιος Ράμος,
1: ναι.
0: Και λέει, έγινε ο Αναστάσιος Ράμος, ο οποίος έγινε μπαμπάς και πριν από λίγο καιρό παντρεύτηκε με την υπέροχη σύντροφό του. Ο τραγουδιστής έδωσε μια συνέντευξη και αναφέρθηκε στα κιλά που πήρε και στα σχόλια που δεχόταν από θαυμαστές του στα social media και λέει, σε κάποια φάση δεν μπορούσα να δέσω τα κορδόνια μου, δεν μπορούσα να βάλω τα παπούτσια μου. Είχα φτάσει, λέει, 92 κιλά.
2: Άκου, και τώρα... δεν μπορούσε να δέσει τα κορδόνια του.
0: 102 είμαι εγώ. Πώς γίνεται.
1: Εγώ ας μην μιλήσω.
0: Ναι, πώς γίνεται στα 92 κιλά να μην μπορεί να δέσει τα κορδόνια.
1: Εγώ θα σας πω τώρα. Ναι, θα μιλήσω.
0: Ναι, πες μας.
1: Θα το τοποθετήσω. Oh.
0: Ναι, τοποθετήσω.
1: Εγώ τα περισσότερα κιλά που έχω φτάσει στη ζωή μου, αν θυμάμαι καλά, είναι 115.
0: Ωραία, ωραία.
1: Εγώ είναι αλήθεια πάντα.
0: Ωραία, μάνια.
1: Γιατί ρε φίλε, ψέματα θα πω. Πάρα πολλοί κόσμοι έχει φτάσει και παραπάνω και λιγότερο. Οι διατροφικές διαταραχές είναι ένα μείζον θέμα στις ημέρες
0: μας. Ναι, σωστό, σωστό.
1: Γιατί να τραπώ εγώ να το πω που έχω ένα βήμα.
0: Μα δεν είπαμε.
2: Το θέμα δεν είναι να πέφτεις, το θέμα είναι να σηκώνεσαι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν θέλω να καταλήξω εκεί. Εγώ τα έδινα τα κορδόνια μου και ήθελα να.
0: Α, στα 115 τα έδινε τα κορδόνια σου.
1: Τα έδινα, ρε φίλε, τι να κάνω. Έσκυμα κάπω στην κοιλιά.
0: Αυτό δεν μπορούσε να τα δέσει. Τώρα λέει είμαι 77 κιλά. Είχα πάρει αρκετά κιλά από το 77 μέχρι το 97 που αυτό είναι 20 κιλά. Σιγάρε, φίλε.
1: 92. 15
0: ολότελα, σιγά το τέτοιο ρε φίλε. Τέλος πάντων, έτρωγα συνεχώς πάρα πολλά φαγητά. Παλιά δεν έτρωγα καθόλου και μετά μέσα σε 2 χρόνια έφαγα όσα χρόνια δεν είχα φάει. Και πήρα 15 κιλά, σιγά το τέτοιο ρε φίλε.
1: Εμείς 15 κιλά παίρνουμε άμα φάμε βραδινό. Τι λέει ο άνθρωπος ρε.
2: Τρώτε ρε παιδιά.
1: Έτρωγα λέει 2 χρόνια λέει, 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Εγώ μωρέ που τα γύρισα από την Ελβετία μέχρι πριν από 2 μήνες πήρα 7 κιλά. Μέσα σε 3 μήνες.
0: Να πούμε ότι στην Ελβετία είχε πάει γιατί ένας φίλος της έκανε πρόταση γάμου. Παντρεύονται όλοι οι φίλοι της. Όλοι οι φίλοι της έχουν παντρευτεί και πάλι αυτή στο ράφι εδώ πέρα δεν έχει.
1: Πέστα.
0: Όχι, να τα πούμε, να τα πούμε.
1: Πέστα. Τι ωραία τραγούδια.
0: Ναι, μα μόνο ωραία τραγούδια παίζουμε. Και επιστρέφουμε σε λίγο με παιχνίδι. Το πρώτο παιχνίδι για σήμερα είναι το Find the Rewind.
1: Επιτέλους.
0: Εντάξει, και θα δώσουμε.
1: Έχω έμπνευση, το κερδίσω.
0: Θα κάνουμε μια πρόβα και μετά θα δώσουμε το δώρο, εντάξει.
1: Okay.
0: Ευχαριστώ.

0: 105,8.
1: Η ώρα είναι 10:25. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στη Μάνια τη Δανδουλάκη και στο Δημήτρη τον Καστρινάκη. Παίζουμε το παιχνίδι.
2: Παίζεις και εσύ. Άρα ποιος το βρει πρώτος.
3: Εσύ έχεις ντοκτορά σε αυτό.
1: Καλά σου λέει.
2: Ναι, αλλά τώρα τελευταία μου βάζει δύσκολα τραγούδια με ξεφτυλίζει τον
1: Όχι,
2: κόσμο.
1: Όχι, αυτό είναι εύκολο. Αυτό είναι εύκολο.
3: Για να δούμε.
2: Έλα.
1: Παίζουμε το παιχνίδι Find the Rewind. Παίζει το παιχνίδι, το τραγούδι ανάποδα. Πρέπει να το βρείτε και τα λοιπά για να κερδίσετε το δώρο.
2: Ναι, απλά βασική προϋπόθεση. Εντάξει, τώρα κάνουμε πρόβα. Μετά θα το παίξουμε κανονικά. Μην παίρνετε πριν παίξει το τραγούδι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και αργώ εγώ να σχολάω μετά.
1: Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ, συμφωνώ.
2: Έτσι.
1: Συμφωνώ, έχει δίκιο η Μάνια. Καλή επιτυχία, Μάνια Δανδουλάκη και Δημήτρη Καστριλάνη. Το τραγούδι σας είναι αυτό εδώ.
2: Πιο ψηλά. Το πιο ψηλά είναι.
3: Ποιο είναι.
1: Ρε φίλε μου. Μα αν είναι δυνατόν δεν μπορούμε να παίξουμε εδώ πέρα παιχνίδι.
3: Πού πάει ταξίδι λέγε. Πόσα άτομα. Διαμονή.
1: Η Μάνια με το που βρήκε το τραγούδι αυτό κέρδισε 4 ημέρες.
3: Πού.
1: Στο να δει τον Οκτώβριο το Βόρειο Σέλας.
2: Ναι.
3: Νορβηγία. Στα φιόρδ.
1: Ναι, στα φιόρδ.
3: Ωρε φίλε.
2: Πόπο, πόσο καλή ημερομηνία!
1: Είσαι καλή, είσαι καλή. Λοιπόν, παίζουμε, επιστρέφουμε σε λίγο. Παίζουμε στο καπάκι το παιχνίδι Find the Rewind. Θα δώσουμε μια δωρεάν επιταγή αξίας 50 ευρώ για να πάτε στο Fun Factory να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Περιλαμβάνει είσοδο, φαγητό για τα παιδιά εκεί και για εσάς να περάσετε πολύ ωραία. Παίζουμε σε λίγο. Το τηλέφωνο μας είναι το 2810-370-888. Παίζουμε σε λίγο στον αέρα για να κερδίσετε αυτή τη δωρεάν επιταγή αξίας 50 ευρώ.

0: κοιμηθήκατε καλά. Ξυπνήστε καλύτερα. Music Club 105,8. Το ωραιότερο ξύπνημα στο Ηράκλειο.
1: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
2: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
1: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει η επισκευή μέσω ασφάλειας.
2: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
3: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
4: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες. Με ζαχαρόπαστα. Τούρτες φαγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
3: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
5: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλεάνθη γωνία και στο eFood. Κακάο, το θες μόνο για σένα.
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutrismoto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902, καθώς και στα social media.
7: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
8: Κλιματιστικό TCL 9000 BTU με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 319 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 9000 BTU ενεργειακής κλάσης 3α+ και 10 χρόνια εγγύηση μόνο 399 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 12000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε κλιματιστικά TCL, Haier, Toyotomi, Bosch, Pichos, Inventor, Fujitsu, Mitsubishi με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
7: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
9: Να πούμε βέβαια ότι το Ηράκλειο Bowling Center έχει κλείσει για μια εβδομάδα, ανανεώνεται, ανακαινίζεται, αναβαθμίζεται, παύλα reborn δηλαδή, το Ηράκλειο Bowling Center που είναι δίπλα ακριβώς από το Fun Factory. Επίσης είναι το πρώτο bowling στην Ελλάδα που αναβαθμίζει τους διαδρόμους και τα μηχανήματα μετά την κρίση. Συγχαρητήρια να πούμε στο Heraklion Bowling Center. Λοιπόν, θα δώσουμε για το Fun Factory μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ.
10: Ωραία.
9: Εντάξει, για να πάτε εκεί να περάσετε πάρα πολύ ωραία, να μπείτε μέσα, να διασκεδάσετε και τα σχετικά δεν ισχύει Σαββατοκύριακο. Παίζουμε το παιχνίδι Find the Rewind, δηλαδή παίζει το τραγούδι ανάποδα. Κάναμε προηγουμένως μια πρόβα. Παίζει το τραγούδι ανάποδα και πρέπει να μας πάρετε τηλέφωνο στο 2810-370-888 να μας πάρετε τηλέφωνο, να μας πείτε ποιο τραγούδι είναι. Συμφωνούμε, Μαλιά?
11: Βεβαίως.
9: Δημήτρη, συμφωνούμε?
10: Ναι, ναι, ναι.
9: Λοιπόν, καλή επιτυχία. Να θυμίσω άλλη μια φορά το τηλέφωνο του σταθμού 2810-370-888. Το τραγούδι είναι αυτό εδώ.
11: Το βρήκα.
9: Ηρέμησε.

0: ήξερα.
1: Το βρήκε, εσύ το βρήκε, Δημήτρη.
2: Ο τραγουδιστή βρήκα εγώ.
0: Μην το πει.
1: Ωραία, φίλε. Όλα θα τα πείτε, όλα θα τα πείτε. Μα μην τα κάνετε έτσι, ακούγονται, δεν έχω πει.
0: Καλά, λάθο το λέει έτσι κι αλλιώ.
1: Εσύ ποιο νόμιζε.
0: Το πολύ παραπλανή στον κόσμο.
2: Δεν το έχω,
1: ναι. Δεν το έχει, ρε φίλε. Λοιπόν, έλα να το ξαναπώ. 28-13-78-88 είναι. Να το ξαναβάλω το τραγούδι.
2: Ναι, δεν το
0: έχω. Βρείτε το.
1: Έλα, εύκολο είναι ρε, εσύ καταλαβαίνετε τη μελωδία.
0: Έλα ρε παιδιά.
1: Εύκολο είναι ρε. Δεν σου θυμίζει τίποτα σένα, ε. Λοιπόν, τέλος πάντων, παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνουμε.
3: Καλά εσύ.
1: Το όνομά σου.
3: Γιώργος.
1: Ποιο τραγούδι είναι ρε εσύ, Γιώργο.
3: Είναι από Ζουζούνια τα παπάκια.
1: Ω, κολλητέ μου. Καμία σχέση ρε εσύ, τι είναι αυτά, ποια Ζουζούνια.
0: Σοβαρά μας το πες αυτό τώρα.
1: Καμία σχέση ρε εσύ. Δεν ήταν. Θα μπορούσα να το έχω βάλει να βάλω ένα παιδικό, αλλά δεν είναι Γιωργάρα μου αυτό. Μα ακούς, έλα Γιωργάρα. Καλημέρα, καλημέρα. Εύκολο είναι, ρε. Κάτσε το βάλω άλλη μία. Ορίστε αυτό, εδώ είναι. Έλα ρε, μα νομίζω ότι καταλαβαίνετε. Για να το παρακαλώ.
4: Τι κάνετε.
1: Καλημέρα, καλά.
4: Καλημέρα. Το Μαργαρίτα.
0: Αγαπητή, θα μπορούσε, αλλά δεν είναι το Μαργαρίτα. Ναι, πώς ονομάζεστε, όχι, αρχικός.
4: Τι?
0: Πώς ονομάζεστε,
4: Ραφαέλα.
0: Ρε Ραφαέλα, δεν το βρήκαμε.
1: Δεν το βρήκαμε. Θα μπορούσε να είναι. Ραφαέλα, καλημέρα. Είναι πολύ εύκολο. Κάτσε να το ξαναβάλω άλλη μία.
0: Όχι, σήμερα είσαι πολύ καλός. Είναι εύκολο.
1: Εύκολο είναι, ρε. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ. Καλημέρα, τι κάνετε.
5: Καλημέρα.
0: Πώς ονομάζεστε,
5: Ελένη.
0: Σε παρακαλώ, Ελένη, για να σχολάσω. Πες μου, το βρήκες. Ναι.
2: Ναι.
0: Πες το. Πες το, μην τρέπεσαι, πες το.
2: Planet Earth.
1: Μισό λεπτό. Ελένη, μας ακούς. Έκλεισε η Ελένη. Πάμε στον επόμενο. Το ξαναβάλω μια τελευταία φορά. Είναι μετά θα το δώσω το. Δηλαδή θα το αποκαλύψω, θα το πάρει το ποτάμι δηλαδή.

0: ζευγάρι, εύκολο, θα είναι, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλά, μια χαρά.
2: Καλημέρα, λοιπόν, είσαι ή και λέγεσαι?
1: Είμαι η Ειρήνη.
2: Ειρήνη, σε παρακαλώ, το βρήκες?
1: Είναι ο Μάς τώρα.
2: Ναι, για πες, για να δω.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
2: Μπράβο, ναι!
0: Σωστό!
2: Μπράβο, Ελένα μου, μπράβο! Ευλόγησον!
0: Ευλόγησον, δέσποτα!
2: Ευλόγησον, δέσποτα!
1: Ήταν εύκολο.
0: Λοιπόν, Ελένη, μείνε στη γραμμή να σου πούμε πώς θα παραλάβεις.
2: Ειρήνη, συγγνώμη.
0: Μείνε στη γραμμή να σου πούμε πώς θα παραλάβεις το δώρο σου. Λοιπόν, παίζουμε λίγο μέλη σας. Επιστρέφουμε σε λίγο. Με την καλημέρα μας, μείνετε εδώ.

0: Music Club 105,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο είναι εδώ. Music Club 105,8. Την Νατάσα Θεοδωρίδου με το καινούριο της τραγούδι Φορτηγό. Με ένα φορτηγό τραγούδια έρχεται και κάνει συναυλίες σε όλη την Ελλάδα. Ξεκίνησε ήδη από το Κατράκιο πριν από λίγες μέρες, όπου έγινε χαμός. Και έτσι θα συνεχίσει, όπως και πολλοί άλλοι αγαπημένοι καλλιτέχνες που περιμένουμε πώς και πώς να έρθουν στο Ηράκλειο και στην Κρήτη μας. Λοιπόν, Karam Crete Spa, σήμερα είναι ο μεγάλος διαγωνισμός, διότι θα δώσω μία συνεδρία σώματος για σύσφυξη και ανόρθωση, κορίτσια μου, που στοχεύει στην αναγέννηση του δέρματός μας και στην παραγωγή κολαγόνου. Το κολαγόνο είναι πάρα πολύ βασικό, εμείς οι γυναίκες το ξέρουμε. Και η θεραπεία που θα σας δώσω, η High Density Focused Ultrasound, είναι κατάλληλη για την κοιλίτσα, τους γλουτούς και τους μυρούς. Είναι αξίας 150 ευρώ, οπότε ξεκινάς. Από χτες έχεις ξεκινήσει, βέβαια, αλλά σήμερα στέλνεις πολλά μηνυματάκια, γιατί θα κάνω την κλήρωση στο Instagram του σταθμού με τη λέξη Karam και τα στοιχεία σου. Εξάλλου, μην ξεχνάς ότι το Karam την Κυριακή αυτή πληρώνει τα 4 χρόνια λειτουργίας και το γιορτάζει με ένα πολύ μεγάλο πάρτι. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Προσκαλεί όλες τις φίλες του και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα έχετε δωρεάν λιπομέτρηση, διάγνωση και ανάλυση σύστασης σώματος, δερμοανάλυση προσώπου, συμβουλές από κλινική διατροφολόγο, συμβουλές από επαγγελματίες αισθητικούς. Τα πάντα, κορίτσια μου, αρκεί να πάρετε να κλείσετε το ραντεβού σας στο Karam και να πείτε την Κυριακή στα γενέθλιά σας: θα είμαι εκεί, θα είμαι και εγώ εκεί. Για να γιορτάσουμε το αγαπημένο μας Karam Crete Spa, έναν μοναδικό χώρο με φοβερές και κορυφαίες υπηρεσίες στη Λεωφόρο Κνωσού 177.

Music Lab 105,8. Yes, I do, που είπαν και οι μέλησες πριν από λίγο. Λέμε ναι στον αγαπημένο μας σταθμό και μην ξεχνάτε να μου στέλνετε πολλές, πολλές καλημέρες στο Viber. Να σας δώσω και τον αριθμό. 6970-11-10-58. Δεχόμαστε καλημέρες, φυλάκια, αφιερωσούλες και φυσικά φωτογραφίες ή βίντεο από εκεί που είστε και μας ακούτε αυτή είναι εδώ τη στιγμή. Διαβάζω μια είδηση που πολύ με στεναχωρεί. Στο νοσοκομείο η αγαπημένη μας ηθοποιός Μάρο Κοντού. Και πριν από λίγο καιρό έβλεπα έτσι ένα αφιέρωμα στην Κοντού και έλεγα: μα κοίτα να δεις πόσο καλοστεκούμενη είναι παρόλο την ηλικία της. Τη μάτια σα, μάλλον. Την βλέπουμε έτσι και σε γνωστή τηλεοπτική διαφήμιση. Εκτάκτως στο νοσοκομείο, λοιπόν, η αγαπημένη μας ηθοποιός με σοβαρό πρόβλημα υγείας. Από ό,τι βλέπω το δελτίο τύπου έτσι, που μας έχει έρθει. Μάλιστα, νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή. Είναι σοβαρά και ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Έχει εισαχθεί στην καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου από χθες το βράδυ. Μην ξεχνάτε ότι η Μάρο Κοντού, που πολύ την αγαπάμε και την έχουμε αγαπήσει μέσα από τις ελληνικές ταινίες, είναι 91 ετών, παιδιά. Άλλη ζωζό σαμπουτζάκι, αλλά ελπίζουμε να το ξεπεράσει, γιατί μέχρι τώρα μας είχε δείξει ότι είναι πάρα πολύ δυνατή και έχει κάνει και πολύ μεγάλο έργο η Μάρο Κοντού, έτσι, όσον αφορά το σπίτι του ηθοποιού και πολλά, πολλά άλλα. Και μας έχει χαρίσει και όμορφες στιγμές. Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά από καρδιάς. Λελεδάκης Ουόμο, τώρα που είστε στο κέντρο και μας ακούτε και κατευθύνεστε προς τα μαγαζιά, μην ξεχάσετε να κάνετε στάση στο αγαπημένο μας αντρικό κατάστημα. Εκεί που θα βρείτε μαγιό αντρικά, ρούχαλάκια casual, ρούχα για την παραλία, εννοείται κουστούμια στον όροφο, στον πρώτο όροφο του καταστήματος. Όλα αυτά στις καλύτερες τιμές της αγοράς και με την καλύτερη εξυπηρέτηση από το φίλο μου τον Γιώργο που είναι εκεί και τα κορίτσια. Λελεδάκης Ουόμο, λοιπόν, δικαιοσύνης 17.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: Σέντρα στις προσφορές. Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης παίζουμε μπάλα και σκοράρουμε με τις πιο δυνατές τιμές σε συσκευές LG με δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Πλυντήριο ρούχων LG 9 κιλών με λειτουργία ατμού και Wi-Fi μόνο 389 ευρώ. Στεγνοτήριο LG 8 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 569 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης LG με σύστημα ψύξης No Frost και Wi-Fi μόνο 499 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και στεγνοτήρια LG στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
3: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
4: Φετικό, θα ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.
8: Είναι μία και μοναδική!

Κώστα Πέργης με την επιστροφή μας εδώ στο Music Club 105,8. Τίποτα δεν θα είναι το ίδιο αν πας στο Ocean Seaside στην ανάληψη Χερσονήσου, παιδιά. Ένα πάρα πολύ όμορφο μαγαζί, ένα υπέροχο εστιατόριο, μια πολύ ωραία παραλία για να κάνεις και τις βουτιές σου. Έχει και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους, έχει παιδική χαρά και έχει και εκπληκτικά πιάτα από το σεφ Ζήνωνα Χριστοφίδη, σούσι σεφ ο Κομπαγιάση, εκπληκτικό σούσι το δοκίμασα. Δεν έχω φάει νοστιμότερο και όλες οι επιλογές για το φαγητό είναι εξαιρετικές. Θέλεις από τα φρέσκα ψάρια, θέλεις από τα κρέατα, κάνουν και δικό τους ριμπάι. Θέλεις από το ψωμί που το ζυμώνουν μόνοι τους εκεί στο Ocean, τι να σου πρωτοπώ. Έχει και vegetarian επιλογές, έχει φοβερά ορεκτικά, είναι κάτι το ξεχωριστό, είναι μια εμπειρία, γι' αυτό θέλω όλοι να πάτε στο Ocean Seaside στην ανάληψη, είναι στην παραλία και είναι πάρα πολύ εύκολο να το βρείτε. All day place to be. Αντώνης Ρέμος ετοιμάζεται πυρετοδός, είχε και εκείνο το πρόβλημα υγείας, ελπίζουμε να το ξεπεράσει και όλα να πάνε καλά, να ξεκουραστεί φέτος ο καλλιτέχνης μας. Μην ξεχνάτε, 12 Σεπτεμβρίου ετοιμάζει τη μεγάλη του συναυλία, 30 χρόνια Αντώνης Ρέμος, 30 χρόνια επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη, στη γενέτειρά του, ναι, εκεί με ελεύθερη είσοδο εννοείται, στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Εννοείται ότι θα είμαι εκεί 12 Σεπτέμβρη, ξέρετε πόσο φάνη με του Ρέμου. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που μας έχει χαρίσει είναι και η επόμενη. Για ακούστε.

0: Δροσερές επιτυχίες για ένα καυτό καλοκαίρι. Music Club 105,8.
1: Music Club 105,8, εδώ είμαστε παρέα με όλους εσάς, παρέα με όλο τον κόσμο μας ακούει και από το διαδίκτυο και πάμε λίγο στη Μαρία Μπεκατόρου και στο πολύ αγαπημένο μας τηλεπαιχνίδι The Chase. Παιδιά, κλείνει τα 1000 επεισόδια, τι λες τώρα, και το επεισόδιο που θα δούμε την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 18:30 από το Mega φυσικά θα είναι επαιτειακό. 1000 επεισόδια, The Chase, 4.000 παίκτες που έχουν περάσει, 150.000 ερωτήσεις και 2,83 εκατομμύρια ευρώ κέρδη στους νικητές. Το τηλεπαιχνίδι λοιπόν γνώσεων του Mega The Chase με τη Μαρία Μπεκατόρου το γιορτάζει. Στο πλατό θα δούμε την Παρασκευή να επιστρέφουν οι 4 παίκτες που έκαναν ποδαρικό στην πρεμιέρα του The Chase το 2021 όταν ξεκίνησε. Και οι παλιοί γνώριμοι, λέει, θα μοιραστούν στιγμιότυπα και αλλαγές στη ζωή τους μετά το παιχνίδι. Θα διεκδικήσουν μια δεύτερη ευκαιρία απέναντι στους Chasers, ξέρετε, στο κοράκι, στο αγόρι κτλ. Αυτή τη φορά οι διαγωνιζόμενοι θα μπουν στο παιχνίδι με ένα εορταστικό πλεονέκτημα, καθώς το αρχικό τους κεφάλαιο θα ξεκινά από τα 1000 ευρώ πριν από την καταδίωξη. Και θα δούμε και τη Μαρία Μπεκατόρου να σβήνει το κεράκι στην τούρτα του The Chase και να δίνει το κλασικό της ραντεβού του χρόνου πάλι στο Μέγκαρα. Συνεχίζει το αγαπημένο μας τηλεπαιχνίδι. Αλήθεια είναι ότι της ταιριάζει πάρα πολύ της Μπεκατόρου, παιδιά, το συγκεκριμένο κόνσεπτ, και από ό,τι έχει πει και η ίδια δεν θα ήθελε να αλλάξει. Την Παρασκευή λοιπόν θα δούμε το επαιτειακό επεισόδιο με το κεράκι, το βουνό, τη γυναίκα με τα μαύρα, τον αδέκαστο επιθεωρητή και το σούπερ αγόρι που είναι έτοιμοι με τις πολύπλευρες γνώσεις τους να προλάβουν κάθε κίνηση των παιχτών. Παρασκευή λοιπόν, μην το ξεχάσετε, επαιτειακό The Chase.

0: 95,8.
1: Music Club 105,8. Πάμε στον Δημήτρη Αλεξάνδρου και τη Ρία Ελληνίδου. Όπα, τι έχουμε εδώ. Μετακόμιση. Μετακόμισε το κορίτσι και πλέον συγκατοικεί με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. Από το καλό στο καλύτερο πάει το ειδήλιο. Από ό,τι φαίνεται, η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου διανύουν την πιο όμορφη φάση τη κοινή του πορεία. Αποφάσισαν να κάνουν το μεγάλο βήμα. Ξέρετε, η συγκατοίκηση είναι μεγάλο crash test για τα ζευγάρια. Εκεί βλέπει αν ταιριάζει. Μπορεί να φύγει ο έρωτα μπαμπαμ, δεν το ξέρει. Πάντως ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανέβασε χτες ένα story στα social όπου έδειχνε τη Ρία Ελληνίδου με πιτζαμάκια ροζ, μπράβο Ρία μας, με πολλές τσάντες τριγύρω της, βαλίτσες, χαμός, ρούχα, παπούτσια, και να γράφει «Εχθές με πέθανε στην μετακόμιση». Έγραψε με τα σχόλια έτσι να παίρνουν φωτιά από κάτω. Εμείς σας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Είναι ένα από τα ωραιότερα ζευγάρια της showbiz και νομίζω τους αξίζει να είναι ευτυχισμένοι. Αν ψάχνουν βέβαια επιπλέμεις, θα τους προτείνουμε τον Όμιλο Καρπαθιωτάκη να πάνε εκεί στη Λεωφόρο Κνωσού, στα τρία καταστήματα, είτε στο Έντεχνο, είτε στο Residence, είτε στο Maison, και να επιλέξουν χειροποίητα έπιπλα για όλο το σπίτι. Μπαίνεις και στα site των εταιριών για να δεις την μεγάλη και πλούσια συλλογή. Εξάλλου, ο Όμιλος Καρπαθιωτάκης είναι κοντά μας από το 1979.

0: βρίσκονται στον Music Club 105,8.
1: Όπα, τι βλέπω φίλε, καινούριο αμάξι. Το παλιό είναι, απλώς το έπλυνα και επανέφερα το χρώμα. Και έγινε έτσι. Wow, εδώ μιλάμε για κανονική μεταμόρφωση. Όχι αγόρι μου, μιλάμε για Auto Clean Aerikos. Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση για καθαρισμό αυτοκινήτων στο Ηράκλειο. Auto Clean Aerikos. Εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο. Βιολογικός καθαρισμός, γυάλισμα, κέρωμα, αδιαβροχοποίηση. Τοποθέτηση φημέ τζαμιών. Τηλέφωνο 6976-412405. Auto Clean Aerikos. Και έχεις ένα νέο αμάξι ολοταχώς.
2: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
3: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
4: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
5: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
4: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
5: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
4: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
5: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
6: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
7: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
6: Aqua Plus, the biggest water park in Greece.
8: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγαλούς.
6: More than 30 different slides, action games, and facilities, all specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
9: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
10: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά. Και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
11: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
12: Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου. Λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram. Μάρε μίο, Χερσόνησος.
10: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
13: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
14: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
15: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp e-Sophia.
16: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
15: Στα e-Sophia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται. Ασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυρογλυπτική.
16: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
15: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
17: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
18: Έπιπλο Πατσουράκης.
17: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
18: Έπιπλο Πατσουράκης.
17: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
18: Έπιπλο Πατσουράκης.
17: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
18: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
19: Διαφημίσεις! Γέλος!

Μαργαρίτα και μέλησε σε μια δική σας μουσική επιλογή. Πολλά πολλά φιλιά και στον Bill που μας ακούει από την Αμερική. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους εσάς τους μακρινούς μας φίλους που μας ακούτε αυτή τη στιγμή από Βέλγιο, από Αγγλία, από Σουηδία, τι λες τώρα, από Ολλανδία, Ιράν, σταθερά, Ιταλία, Πολωνία κτλ. Κάλκο, κρέτα, αλουμίνιουμ, construction. Να χτίζεις, να ανακαινίζεις. Η Κάλκο μας είναι στα πεζά Ηρακλείου σε μια μεγάλη έκθεση. Διαφορετικά μπαίνει στο kalko.gr. Προμηθεύει και τους φίλους κατασκευαστές με συνεπίπεδες πόρτες ασφαλείας που εξειδικεύεται, με σίτες παντός τύπου, με έτοιμα κουφώματα αλουμινίου, κάγκελα, γκαραζόπορτες, βιοκλιματικές πέργολες και πολλά πολλά άλλα. Μπαίνει στο site για να πάρεις περισσότερες πληροφορίες και να δεις και τα μεγάλα έργα που έχει αναλάβει και έχει φέρει εις πέρας η Κάλκο μας. Αχ, Ευλαμπία που λέει και ο Νίνο. Για πάμε λίγο.

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
2: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.
3: Παίζει δυνατά σε κάθε παραλία. Είμαστε εδώ στο Music Club 105,8. Θέλω να κάνουμε και την κλήρωση για να δώσουμε την πολύ ωραία και μεγάλη συνεδρία στο

Karam Krit Spa, αξίας 150 ευρώ. Μην ξεχνάτε ότι γιορτάζει τα 4 χρόνια λειτουργίας, οπότε την Κυριακή 21 Ιουνίου θα είμαστε όλοι εκεί στο Karam Krit. Πάμε να πατήσουμε και το κουμπί για να δούμε ποιος ή ποια θα είναι η νικήτρια. Βασικά κυρία θα είναι, γιατί είναι για τους γλουτούς, την κυλίτσα μας. Και εκεί που έχουμε θεματάκια, η συγκεκριμένη συνεδρία, από τις πολύ καλές, τα καλά μηχανήματα που έχει το Karam Krit Spa. Με πολλά πολλά μηνύματα και να δούμε ποια θα είναι η τυχερή. Α, η φίλη μας η Όλγα. Γεια σου ρε Όλγα, συγχαρητήρια. Ζηλεύω που θα πάω στο Karam, αλλά να ξέρεις την Πέμπτη έχω και εγώ ραντεβού. Μεγάλο δώρο και να ξέρετε θα δώσω και άλλα πολλά για να γιορτάσουμε τα 4 χρόνια λειτουργίας του Karam Krit Spa στη Λεωφόρο Κνωσού 177.

0: γεμάτο τρέλ.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: πιέσει.
1: Αφού σ' αρέσει, εννοείται.
0: Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
2: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
3: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
4: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
5: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
3: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
6: Από την κορυφή του Ψιλορίτη

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου,
1: κουκουμάδες.
2: Το ραδιόφωνο σου, Music Club 105,8.

0: Club.
1: Παίζει μόνο τις επιτυχίες. Music Club 105,8 σας προτείνει και τα καλύτερα. Οι αναδρομές είναι στην παρέα μας καθημερινά. Το αγαπημένο μας κέντρο δεξίως και τα δύο κτήματα, ήδη και καλύστη. Το οποίο από πέρυσι, παιδιά, έχει και μια νέα πινελιά. Έχει μια νέα αισθητική. Έχει νέα πιάτα. Και όλα αυτά οφείλονται στην Νεκταρία Κοκκινάκη, την αγαπημένη μας σεφ που είναι σήμερα κοντά μας. Νεκταρία, welcome!
2: Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα, Κωνσταντίνα μου.
1: Έλα, από πέρυσι σε περιμένουμε. Καλώς όρισες.
2: Καλώς σας βρήκα. Τι ωραία που είμαστε εδώ.
1: Ωραία, δεν είμαστε στο Music Club.
2: Ναι, το στούντιο υπέροχο. Εσύ καταπληκτική, όλα τέλεια.
1: Κάναμε και ένα TikTok κατευθείαν με το μπουμπίκι Νεκταρία.
2: Αμέσως.
1: Γιατί έχουμε έτσι φήμη. Εμείς κάνουμε ωραία TikTok μαζί.
2: Θυμάσαι εκεί πέρυσι είχαμε κάνει πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, η Νεκταρία Κοκκινάκη, αγαπημένη μαγείρισα τη Κρήτη, έτσι και σεφ φυσικά τα τελευταία χρόνια, που τη βλέπετε και στι τηλεοπτικές εκπομπές να μαγειρεύει. Έχει περάσει από τα μεγαλύτερα κανάλια. Πες μου τα κανάλια που έχει περάσει τηλεοπτικά.
2: Κοίταξε, ήμουνα 2 χρόνια στον Αντένα, 2 χρόνια στο Μέγκα και τα τελευταία 3 χρόνια συνεργάζομαι με την ΕΡΤ. Φυσικά έχω κάνει και διάφορες εκπομπές σαν παρουσιάσεις και Sky και Open και σε διάφορα. Και σε κανάλια αρκετά του εξωτερικού.
1: Μπράβο, έτσι, γιατί το εξωτερικό πρέπει να αναδεικνύεις εσύ την κριτική κουζίνα που είναι και βραβευμένη, να τα λέμε αυτά.
2: Η αλήθεια είναι ότι σε όλο τον πλανήτη πια αγαπούν πάρα πολύ την κριτική κουζίνα. Η κριτική κουζίνα έχει αρχίσει και είναι brand. Πριν μερικά χρόνια δεν φανταζόμασταν ότι στην Αμερική, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, θα γνωρίζανε για την κριτική κουζίνα. Για αυτούς η Κρήτη ήταν απλά ένα,
1: ένα
2: σημείο στο χάρτη, ας πούμε. Τώρα βλέπεις και έρχονται πάρα πολλοί Αμερικάνοι από Βοστόνη, από Νέα Υόρκη, από διάφορα μέρη, που γνωρίζουν για τις πρώτες ύλες, θέλουν να γευτούν την κριτική κουζίνα. Όχι μόνο. Έχουν καταλάβει όσοι είναι λάτρεις της μαγειρικής και του καλού φαγητού ότι η Κρήτη, η κριτική κουζίνα είναι η βάση της μεσογειακής διατροφής. Γιατί μέχρι και πριν μερικά χρόνια όλοι ξέραν απλά και μόνο τη μεσογειακή διατροφή, που αυτή ήταν μια μεγάλη ομπρέλα. Αλλά σιγά σιγά με διάφορες ωραίες κινήσεις που έχουν γίνει και από αξιόλογους σεφ και από εδώ, από την περιφέρεια, και έχουν γίνει έτσι μια συντονισμένη κίνηση, νομίζω ότι αρχίζει πια ο κόσμος στο εξωτερικό και αναγνωρίζει ότι η κριτική κουζίνα είναι ξεχωριστή και, όπως είπα και πριν, ότι είναι η βάση της μεσογειακής διατροφής.
1: Βέβαια, βέβαια, έχουμε τις πολύ καλές πρώτες ύλες και με την περιφέρεια Κρήτης, τώρα που είπες, είχες κάνει και μια πολύ ωραία διαφήμιση, δεν την ξεχνάω ποτέ.
2: Ναι,
1: γιατί στο ήταν το σπίτι μου
2: σου, πραγματικά,
1: έτσι που
2: ήταν
1: μαγείρευες την κουζίνα μου, χαρά μου και τιμή μου. Του χρόνου θα συνεχίσει την Ερτένα, θα συνεχίσει να σε βλέπουμε.
2: Πρώτα ο Θεός, ναι.
1: Είσαι σε συζητήσεις τώρα, φαντάζομαι.
2: Ναι, θα γίνουν έτσι πολύ ωραία πράγματα. Και είμαι και εγώ πολύ χαρούμενη που συνεχίζονται έτσι ωραίες συνεργασίες. Και μία από τις αγαπημένες μου είναι εδώ με το κέντρο στις αναδρομές, που έχουμε ξεκινήσει εκεί από τον Νοέμβριο και έχουμε φτιάξει κάποια πολύ ωραία πιάτα, κυρίως τα ορεκτικά. Εκεί μαζί με τον αγαπημένο μου το σεφ, το Γιάννη το Δασκαλάκη, που πραγματικά είναι πολύ αξιόλογος, γνωρίζει πάρα πολύ την κριτική κουζίνα και όλοι έχουμε δοκιμάσει το υπέροχο, το αντικριστό, το γαμοπίλαφο, που πραγματικά στις αναδρομές είναι ξεχωριστό και ιδιαίτερο, γιατί Κωνσταντίνα, σου μιλάω με εντυμότητα. Οι καλές πρώτες ύλες που έχω συναντήσει σε αυτό το μαγαζί με έχουν ενθουσιάσει. Οι άνθρωποι εκεί θέλουν να προσφέρουν το καλύτερο. Δηλαδή δεν χρειάζεται, όπως μπορεί σε άλλες μου συνεργασίες, να λέω θέλω, ας πούμε, το τάδε κρέας. Πραγματικά δεν χρειάζεται να αλλάξω τίποτα από την ποιότητα των προϊόντων. Χρησιμοποιούν πραγματικά προϊόντα από μικρούς παραγωγούς. Τα τυριά, τα ντόπια, γραβιέρες. Δεν θα τσιγκουνευτούν το παραμικρό.
1: Δηλαδή, και μπράβο, το τιμάει τις αναδρομές αυτό.
2: Με πιπέρια, με ξεχωριστές τεσίλες.
1: Και θα μου πεις λίγο και για τα νέα πιάτα, γιατί έχεις βάλει τη δική σου πινελιά. Θέλω να σε αφιερώσω έναν Νίκο Οικονομόπουλο. Αρέσει.
2: Είδες
1: τώρα. Και μετά θα μου πεις για τα πιάτα.

0: είναι στις επιτυχίες νούμερο 1 και αναδρομές μας στις Αρχάνες. Η Νεκταρία Κοκκινάκη είναι σήμερα εδώ να μου στέλνουν μηνύματα ή διακροάτριες να μας πει μια συνταγή. Στο τέλος θα πεις μια συνταγή.
1: Στο τέλος θα πούμε συνταγή.
0: Τι να μαγειρέψουμε σήμερα. Πες μας τώρα λίγο για τις αναδρομές που πλέον είσαι και εσύ στο δυναμικό της, είσαι και εσύ στην κουζίνα και έχεις βάλει τη δική σου πινελιά με ένα πολύ ωραίο τρόπο, γιατί εγώ τα έχω παρουσιάσει τα πιάτα και τα γνωρίζω. Πες μας τι θα βρούμε. Πολλά και διαφορετικά τα μενού φέτος.
1: Πολλά και διαφορετικά για να καλύψουμε όλα τα γούστα. Και σου λέω, το πιο σημαντικό είναι ότι έχει τις καλύτερες πρώτες ύλες, τα καλύτερα κρέατα, λαχανικά, φρέσκα κάθε μέρα, όποτε έχουμε εκδήλωση, παραλαμβάνουμε εκείνη την ημέρα. Θα βρούμε, έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο σιρινό με χόρτα, καταπληκτικό. Έχουμε κάνει κοτόπουλο με μια σάλτσα πορτοκαλιού και διάφορα έτσι περιδοειδή,
0: λεμόνια, ναι.
1: Φυσικά θα βρούμε, όπως σου είπα και πριν, γαμοπύλαφο, αντικριστό, αυτά τα ωραία τα παραδοσιακά του γάμου. Θα βρούμε καταπληκτικές σαλάτες, μια ωραία πατατοσαλάτα που έχουμε κάνει έτσι δροσερή για το καλοκαίρι τώρα. Πολύ ωραίες σαλάτες επίσης με ντοματίνια τώρα που είναι η εποχή τους και είναι γλυκά και πεντανόστιμα. Πράσινες σαλάτες με ωραίες σως. Τι να πρωτοπώ.
0: Πολλά νέα πιάτα.
1: Σκιουφιχτά, γιατί τιμούμε, όπως είπαμε, την Κρήτη. Σκιουφιχτά με απάκι και ανθότυρο. Γενικά θα βρούμε, νομίζω, για όλα τα γούστα. Όχι μόνο. Τώρα σας είπα μόνο ένα μέρος.
0: Κάποιοι θέλουν παραδοσιακό μενού στους γάμους, κάποιοι θέλουν έτσι διαφορετικό. Τα πάντα έχει στις αναδρομές.
1: Στις αναδρομές μπορούμε να καλύψουμε πραγματικά όλα τα γούστα και μπορούμε να δημιουργήσουμε και μενού.
0: Άμα θέλει το ζευγάρι.
1: Άμα θέλει το ζευγάρι, μπορούμε μετά από συζήτηση να δημιουργήσουμε για αυτούς ένα μενού.
0: Μάλιστα. Δεν είπες και το πολύ ωραίο γλυκό που δοκίμασα εγώ με το δικό σου, το χειροποίητο κιδόνι.
1: Ναι, θυμάμαι τότε που το δοκίμασα. Φοβερό. Και ο σύζυγός σου είχε ενθουσιαστεί. Ναι, θυμάμαι, είχε φάει 2-3 γλυκά.
0: Εντάξει, είχαμε φάει στο γάμο που είχαμε έρθει καλεσμένοι.
1: Έχουμε κάνει πραγματικά και ένα γλυκά καταπληκτικό έχει γλυκό με καβουρδισμένο φύλλο κανταΐφι, αρωματισμένο μέσα με κανέλα, ψιλοκομμένο κροκάν αμυγδάλου, έτσι πολύ ωραίο, παγωτό. Και στο τελείωμα έχουμε γλυκό κιδόνι, έτσι χειροποίητο, ναι, παραδοσιακό, έτσι αρωματικό, γιατί το κιδόνι είναι αυτό. Και μάλιστα να σου πω κάτι, ένας λόγος γιατί εγώ στα συνταγές μου συνδέω κάπως και τις πρώτες ύλες. Να ξέρεις ότι το κιδόνι ήταν το φρούτο της Αφροδίτης.
0: Α, να πες μας κανένα τύπο, αυτό μου αρέσει.
1: Και μάλιστα να σου πω ότι λένε ότι όταν ένα ζευγάρι στην αρχαιότητα μετά το γάμο ήθελε να πάει στην ερωτική κλίνη, ας πούμε,
0: να κάνει παιδί,
1: αρωμάτιζε, έτρωγε ένα κομμάτι κιδόνι για να αρωματίσει το στόμα και να φτιάξει
0: διάθεση. Να, κάτι που δεν γνωρίζαμε.
1: Πολύ
0: ωραίο.
1: Οπότε για τους γάμους είναι ιδανικό το γλυκό κιδόνι.
0: Τέλεια.
1: Και γι' αυτό ήθελα να βάλουμε γλυκό κιδόνι και όχι κάποιο άλλο γλυκό του κουταλιού.
0: Το κάνουμε πολύ στην Κρήτη, το κάνει και η μαμά μου το γλυκό κιδόνι. Νομίζω όλες οι νοικοκυρές το κάνουν, Νεκταρία, και γενικότερα.
1: Όλες, όλη την Ελλάδα, αλλά.
0: Εδώ πιο πολύ.
1: Εμείς εδώ πέρα στην Κρήτη αγαπούμε πολύ τα γλυκά του κουταλιού.
0: Έτσι, ναι, και εγώ τα λατρεύω, είμαι φαν.
2: Παράθυρο κάτω. Το ράδιο στο τέρμα.
3: Και πού πάμε.
2: Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Club 105,8. Ακούστε.
1: Music Club 105,8, εδώ με την Εκταρία Κοκκινάκη. Σήμερα μας έχει ανοίξει την όρεξη. Τι άλλο κάνεις εκτός από τις αναδρομές?
2: Εκτός από τις αναδρομές συνεχίζουμε για τρίτη χρονιά και με τις μινωικές, που πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία. Μάλιστα σήμερα το πρωί κάναμε εκπαίδευση στο ένα πλοίο, γιατί ετοιμάζουμε το καλοκαιρινό μενού και εκεί. Γιατί αλλάζουμε και εκεί αναεποχικότητα. Οπότε θα βρούμε και εκεί νέα καλοκαιρινά, δροσερά και νόστιμα πιάτα.
1: Ταξιδεύουμε και δοκιμάζουμε Νεκταρία Κοκκινάκη. Και κάνεις και άλλα πολλά όμως. Και άλλα πολλά κάνεις.
2: Κοίταξε, τα τελευταία χρόνια συνεργάζομαι και με άλλους δήμους από όλη την Ελλάδα και διοργανώνουμε διάφορα γαστρονομικά φεστιβάλ. Μάλιστα την Κυριακή το βράδυ επέστρεψα από τη Χίο.
1: Αχ, τι ωραία. Θέλω και... πολύ να πάω στη Χίο.
2: Α, του χρόνου θα σε πάρω.
1: Να με πάρεις μαζί σου στην Νεκταρία, να με κάνεις.
2: Να σε πάρω, να βγάλω.
1: Να δοκιμάζω εγώ τα φαγητά σου, δεν με νοιάζει.
2: Θα ερωτευτείς το νησί.
1: Ναι, μου το
2: θα ερωτευτείς και τους ανθρώπους. Είναι καταπληκτικές πρώτες ύλες.
1: Μαστίχα.
2: Το μέρος. Δεν είναι μόνο η μαστίχα. Μα πεις μέσα στον κάμπο να δεις εκεί πέρα τα παλιά αρχοντικά. Τι να σου πω. Τώρα φέτος το θεματικό που είναι, ήταν η πέμπτη χρονιά, ήταν τα βότανα της Χίου. Τέλος του μήνα, ναι. 27, 28 και 29 Ιουνίου θα είμαι στη Χαλκιδική.
1: Α, στην αγαπημένη μου Χαλκιδική.
2: Ναι, εκεί συνεργαζόμαστε με την περιφέρεια και είναι η γιορτή της πίτας και φυσικά θα φτιάξω εκεί κριτικές πίτες, φακιανές, νεράτες, μυζιθρόπιτες που κάνουμε στο Λασίθι. Ακολουθούν και άλλα φεστιβάλ στη Μήλο.
1: Μπράβο, πανέμορφη
2: Μήλο. Στη Μήλο μαζί μας.
1: Ναι. Όπου με πάρεις θα έρθω μαζί σου εγώ.
2: Στη Μήλο.
1: Αρκεί να με αφήσει ο Άρης, ο νομικός.
2: Τρεις μέρες.
1: Τέλεια.
2: Διοργανώνουμε άλλες χρονιές. Στη Μήλο ήταν μία μέρα του φεστιβάλ. Φέτος θα είναι τριήμερο. Και ακολουθούν και άλλα φυσικά.
1: Μπράβο.
2: Και άλλες δράσεις.
1: Και όλα αυτά είναι διαφήμιση για την Κρήτη μας, γιατί η Νεκταρία Κοκκινάκη φημίζεται έτσι για τις κριτικές της συνταγές. Εξάλλου έτσι ξεκίνησε. Πάμε σε ένα break και επιστρέφω για να μας δώσεις και την συνταγή πριν σε αποχαιρετήσω. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό.
2: Ναι, βέβαια.
3: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
4: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
3: Και
4: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
3: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
4: Λύση σε ICF, Procat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
3: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
0: Ακούστε σε λίγο.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Μπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: The Thermos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
2: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Ποιος είναι? SMS από Θερμίτ. Μου θυμίζει να κάνω τη συντήρηση του ηλιακού.
3: Σοβαρά τώρα. Ο ηλιακός σου στέλνει μηνύματα.
1: Εννοείται.
3: Μήπως έχει και social media.
1: Καλύτερα. Έχει εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο, 25 στο συλλέκτη και είναι 100% ελληνικός.
4: Θερμίτ. Ηλιακοί και ηλεκτρικοί θερμοσύφωνες με καινοτομία και εγγύηση. Βρείτε τα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο στο Ηράκλειο. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201. Τηλέφωνο 2810-52-8088. Θερμίτ. Ό,τι πιο έξυπνο και ζεστό θα δει σήμερα.
5: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
6: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά. Και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
7: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
8: Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου. Λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram. Μάρε μίο, Χερσόνησος.
6: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
9: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
10: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
9: Και νομική προστασία?
10: Προστασία, αλλά νομική.
9: Και απαλλαγή?
10: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
9: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
10: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
11: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως την Τετάρτη, όλα τα Σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99.
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Για φημίσεις, γέλα!
15: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
16: Μόνο επιτυχίες.
17: Μόνο επιτυχίες.
16: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
1: Όταν ήταν μικρή, ήθελε να γίνει πριγκίπισσα. Ναι, δύσκολη γέρη για πρίγκιπες. Μετά ήθελε να γίνει βασίλισσα της νύχτας. Άστο, κορίτσι μου, άστο, δεν κάνεις. Τελικά έγινε η βασίλισσα του ραδιοφώνου και σου φτιάχνει την ημέρα εδώ και χρόνια στο Music Club 105,8. Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, μία και μοναδική, κάθε πρωί 11 με 2 στο Music Club 105,8. Lady Dynamia. Άσε που έχει και την καλύτερη παρέα. Μαζί της η Άρτεμις Πεντζοπούλου.
18: Έλα.

0: συνεχίζουμε τις επιτυχίες. Σας έχουμε ανοίξει και την όρεξη με την Νεκταρία Κοκκινάκη που είναι σήμερα εδώ κοντά μας, καλεσμένη στην εκπομπή μας. Νεκταρία μου, δεν μπορώ να σε αποχαιρετήσω χωρίς να μας πεις μια συνταγή. Το ζητάει το κοινό, έτσι σε βλέπουμε στην τηλεόραση που κάνεις ωραίες συνταγές. Πες μας και μια ραδιοφωνική.
1: Θα σας πω, γιατί βλέπω ότι μας έχουν στείλει και πολλά μηνύματα και σκέφτηκα να σας δώσω μια δροσερή συνταγή, ένα γλυκό ψυγείο, αλλά λίγο διαφορετικό. Mm-hmm. Γιατί όλοι έχουμε συνηθίσει με μπισκότα, με σαβαγιάρ, με τέτοια. Εγώ θα σας δώσω με τις απλές φρυγανιές. Φρυγανιές κάθε σπίτι έχει, μπορούμε να το φτιάξουμε, είναι λαχταριστό και πεντανόστιμο. Λοιπόν, για τα υλικά μας θα χρειαστούμε για το σιρόπι 400 ml νερό, 350 γραμμάρια ζάχαρη, φλούδα από ένα λεμόνι, ένα ξύλο κανέλας και δύο πακέτα φρυγανιές. Τώρα για την κρέμα θα χρειαστούμε 1 λίτρο γάλα, 150 γραμμάρια ζάχαρη, 100 γραμμάρια corn flour, 2 κρόκους αυγών, 2 βανίλιες, 50 γραμμάρια βούτυρο. Και για την επικάλυψη θα χρειαστούμε 400 ml κρέμα γάλακτος πλήρες, 2 κουταλιές της σούπας άχνη ζάχαρη και 80 γραμμάρια φιστίκι υγιεινής τριμματισμένο. Ουσιαστικά τι θα κάνουμε? Αρχικά θα φτιάξουμε το σιροπάκι γιατί θέλουμε να κρυώσει. Θα βάλουμε σε μια μικρή κατσαρόλα το νερό, τη ζάχαρη, τις φλούδες και του λεμονιού και το ξύσμα και θα αφήσουμε να βράσει μέχρι να λιώσει η ζάχαρη για 3-4 λεπτάκια. Τι θα κρατήσουμε στην άκρη να κρυώσει. Εν τω μεταξύ θα φτιάξουμε την κρέμα. Για την κρέμα θα ζεστάνουμε το μεγαλύτερο μέρος από το γάλα. Mm-hmm. Θα κρατήσουμε λίγο σε ένα μπολάκι. Θα ρίξουμε μέσα και τη ζάχαρη στην κατσαρόλα και σε ένα ξεχωριστό μπολ θα ανακατέψουμε το γάλα με το corn flour, τους κρόκους των αυγών και τις βανίλιες. Θα τα ανακατέψουμε πολύ καλά και λίγο πριν ζεσταθεί το γάλα θα ρίξουμε μέσα το μείγμα. Θα ανακατεύουμε συνεχώς σε χαμηλή θερμοκρασία μέχρι να πήξει η κρέμα και αφού δούμε ότι έχει δέσει, τότε θα αποσύρουμε από τη φωτιά, θα προσθέσουμε μέσα το βούτυρο. Καλό είναι το βούτυρο να είναι στη θερμοκρασία δωματίου για να μπορέσει να λιώσει εύκολα με τη θερμοκρασία της κρέμας. Και στη συνέχεια θα παίρνουμε τις φρυγανιές, θα τις βουτάμε λίγο μέσα στο σιροπάκι και θα τις απλώνουμε, θα κάνουμε μια στρώση σε ένα σκεύος ή ένα μπολ ή ένα
0: ταψάκι. Ναι, ό,τι είχε κάθε μία. Ναι.
1: Ναι, θα κάνουμε μια στρώση με την κρέμα, θα ξαναβάζουμε από πάνω φρυγανιές. Πάλι φρυγανιές σιροπιασμένες, την κρέμα και στο τέλος θα πάρουμε την κρέμα γάλακτος, θα τη χτυπήσουμε πολύ καλά στο μπλέντερ μαζί με την άχνη ζάχαρη. Mm-hmm. Και θα στρώσουμε από πάνω την τελευταία έτσι στρώση. Θα βάλουμε στο ψυγείο για 2-3 ώρες να παγώσει πολύ καλά και όταν θα βγάλουμε θα ρίξουμε από πάνω θρηματισμένο φιστίκι υγιεινής, έτσι πράσινο, και θα δώσει και ωραίο χρώμα πάνω στο γλυκό μας. Θα κόψουμε σε ωραία κομμάτια και είναι έτοιμο, λαχταριστό, πεντανόστιμο, γευστικότατο για να το απολαύσουμε τώρα τις καλοκαιρινές μέρες.
0: Και έχει και πολύ ωραία εμφάνιση. Θα τα ανεβάσουμε σε λίγο. Φτιάξτε το γλυκό λοιπόν από την Νεκταρία Κοκκινάκη που κάνει και τέλεια γλυκά εκ της αποσυνταγές. Πάμε να ακούσουμε ένα Θοδωρή Φέρι και επιστρέφουμε για να σας αποχαιρετήσουμε.
2: Έτοιμοι. Μαγιό.
3: Αντιλιακό.
2: Και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.

0: τεχνολογία.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες σε Music Lab 105,8. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την Νεκταρία Κοκκινάκη που ήταν κοντά μας. Θα τη βρείτε πλέον στις αναδρομές για όλα τα νέα ζευγάρια που κάνουν τώρα το καινούριο βήμα, έτσι, και ανεβαίνουν τα σκαλιά της εκκλησίας εκεί με το ωραίο μας εκκλησάκι της Παπαντής του Κυρίου. Με τις αναδρομές Χολ και τα δύο κτήματα Ήβη και Καλίστη. Να πω ότι τα κτήματα που είναι ανακαινισμένα είναι πιο όμορφα από ποτέ. Ειδικά το Καλίστη, έπαθα την πλάκα μου προχτές που ήρθα στις αναδρομές.
2: Το Καλίστη.
1: Δεν υπάρχει το Καλίστη με τον Καζόν, δεν υπάρχει μετά.
2: Είναι καταπληκτικό. Έχουν βάλει κάτι καινούργια λουλούδια εκεί. Είναι στολισμένο υπέροχα.
1: Ναι, ναι, φοβερό.
2: Ειδικά το βράδυ με τους φωτισμούς, με τα
1: LED.
2: Ωραία LED. Είναι πανέμορφο.
1: Και τα δύο κτήματα είναι ωραία. Το Ήβη μένει ανοιχτά και το χειμώνα, να το επισημάνουμε αυτό.
2: Ναι.
1: Και το αναδρομές Χολ φυσικά, που επίσης έχει ανακαινιστεί μεγάλη αίθουσα, διαμορφώνεται από 500 έως 2.500 άτομα.
2: Εν τω μεταξύ, η αίθουσά μας η μεγάλη είναι... είναι υπέροχη. Φαντάζομαι ότι στέλνω πολλές φορές βίντεο, φωτογραφίες σε φίλους, σε συνεργάτες από την Αθήνα και μου λένε τέτοιο κέντρο είναι υπέροχο.
1: Έχουν
2: τα βίντεο που κάνει
1: πιο ωραία,
2: και ο Νόντας.
1: Τα πιο ωραία social,
2: ότι...
1: οι αναδρομές,
2: ο Νόντας εκεί κάνει καταπληκτικά βίντεο, φωτογραφίες.
1: Δεν υπάρχει.
2: Του λέω πρέπει να μου κάνεις ένα βίντεο μαγειρικής.
1: Και ξέρεις ποιος του τάμαθε αυτά του κυρίου Νόντα, ε?
2: Ναι, ποιος?
1: Εγώ.
2: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, νομίζω
1: αλλά
2: ότι
1: το έχει πάει σε άλλο level. Ναι, τις προσδοκίες μου σίγουρα.
2: Το δάσκαλο.
1: Νεκταρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα να ετοιμάζεις όμορφα πιάτα για τα νέα ζευγάρια, για όσους θα παυτίσουν το παιδί τους σε αναδρομές και για όποια κοινωνική εκδήλωση. Καλή επιτυχία και σε όλα αυτά τα πολλά που κάνεις. Χαιρόμαστε πάντα
2: πολύ
1: να σε βλέπουμε. Θα σε βλέπουμε και του χρόνου στην Ερτένα, όπως είπες και πριν. Πολλές επιτυχίες σου εύχομαι και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ.
2: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ ειλικρινά. Να περνάτε όμορφα.
1: Φιλιά πολλά και από εμένα την Κωνσταντίνα. Τα λέμε πάλι αύριο το πρωί στις 11 ακριβώς. Γεια σας. Καλή συνέχεια με το πρόγραμμα του Music Lab 105,8.

0: μουσική.
1: Περισσότερες επιτυχίες.
0: Σε λίγο.
2: Μην αλλάζεις συχνότητα.
3: Music Club 105,8.
4: Μένεις εδώ.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
9: Στα πεζά, κυρία.
8: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
9: Μα, κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
10: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545.
11: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
12: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
13: Μα είναι βραδιά bowling.
12: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
13: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
11: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
13: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες. Ιδέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

στον 5,8. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Μίξ με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
2: μοναδικές εκπτώσεις σε όλα τα ψυγεία και ψυγειοκαταψύκτες LG. Ψυγειοκαταψύκτης LG χωρητικότητας 330 λίτρων Total No Frost με δεκαετή εγγύηση στο μοτέρ μόνο 469 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης LG χωρητικότητας 460 λίτρων Total No Frost με οθόνη και δεκαετή εγγύηση στο μοτέρ μόνο 749 ευρώ. Ψυγείο ντουλάπα LG χωρητικότητας 630 λίτρων Total No Frost με βρυσάκι και δεκαετή εγγύηση στο μοτέρ μόνο 1149 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυγεία και ψυγειοκαταψύκτες LG με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
4: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
3: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
4: The Thermos Events.
3: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
4: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events. 2810-311-173 και στα social.
3: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
5: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
6: Είναι τέλειο. Τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά. Θα το λατρέψουν.
5: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλα στο σπίτι. Σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
6: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
7: Για φημίσεις, γέλα!
8: Βάλε τώρα μουσική.
9: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
10: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες.
9: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Ακούστες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε. Αντιλιακό.

0: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
1: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
2: Νιώθω πίεση.
3: Αφού σ' αρέσει.
2: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
1: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Music Lab 105,8. Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες. Cardom.gr. Η νέα εποχή στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ελεγμένα οχήματα, πλήρες ιστορικό, 14 ημέρες εγγύηση επιστροφής και τώρα έως 10% σε όλα από 15 έως 22 Ιουνίου. Μπες στο cardom.gr και βρες το δικό σου. Βρείτε BMW έως 7.350 ευρώ, Audi έως 7.140 ευρώ, Mercedes έως 6.090 ευρώ, Volvo έως 5.985 ευρώ, Land Rover έως 5.300 ευρώ, Mini έως 3.045 ευρώ, Peugeot έως 2.920 ευρώ.
1: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
1: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
2: Ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Καρτερού διοργανώνει την δεύτερη γιορτή Αντικριστής Πανσέτας και Ξινόχοντρου Παρασκευή 19 Ιουνίου στον Αύριο Χώρο του Συλλόγου. Θα παίζουν τα Χαριτάκια, Αντώνης και Μανώλης.
3: Έκαμα γη δεν έκαμα, αγαπές στον καιρό μου. Ποτέ δεν ήρθες δευτερό, δρόσωμος κοκλαδό μου.
2: Παρασκευή 19 Ιουνίου, Αντώνης και Μανώλης Χαριτάκης.
4: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
5: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
4: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
5: The Thermos Events.
4: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
5: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
4: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
6: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
7: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
8: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
4: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
8: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
4: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
8: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
4: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
9: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
4: Πίτσα από ξυλόφουρνο, ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο, αυθεντικά ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, καφές, μπραντς και παραλία.
10: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
11: Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου, λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram, Μάρε μίο, Χερσόνησος.
4: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
12: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
13: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
12: Aqua Plus, the biggest water park in Greece.
14: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
12: More than 30 different slides, action games, and facilities, all specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
15: Για φημίσεις, λέλα!
16: Βάλε τώρα μουσική.
17: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
18: Μόνο επιτυχίες.
19: Μόνο επιτυχίες.
18: Μόνο επιτυχίες.
17: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Σέντρα στις προσφορές. Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ντρομπογιαννάκης παίζουμε μπάλα και σκοράρουμε με τις πιο δυνατές τιμές σε συσκευές LG με δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Πλυντήριο ρούχων LG 9 κιλών με λειτουργία ατμού και Wi-Fi μόνο 389 ευρώ. Στεγνοτήριο LG 8 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 569 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης LG με σύστημα ψύξης No Frost και Wi-Fi μόνο 499 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και στεγνοτήρια LG στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ντρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-2531-47. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
3: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη.

0: Music Club 105,8.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωραίος είσαι να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο

0: Λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
0: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810, 31, 8786.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
1: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
4: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810 822082 και 6945 035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
5: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
6: Ποιος?
5: Δεν ξέρω.
7: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
8: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
9: Στα πεζά, κυρία.
8: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
9: Μα, κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
1: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545. Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίως φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
10: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
11: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες με ζαχαρόπαστα. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
10: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
12: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και Κλέανθη Γωνία και στο eFood. Κακάο, το θες μόνο για σένα.
13: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
14: Είναι τέλειο. Τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά. Θα το λατρέψουν.
13: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλε στο σπίτι. Σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
4: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810 311 421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
15: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
1: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
8: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς. Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου, λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram Μάρε μίο, Χερσόνησος.
1: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
1: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
1: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
1: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
1: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
16: Διαφημίσεις! Γέλος!

0: 95,8. Τον ακούω όπου και να πάω.
1: Music Club.
0: Music Club.
1: Music Club.
0: Music Club. 105,8.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: Φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
0: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
2: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
3: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
4: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
5: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό.
6: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
7: Μα είναι βραδιά bowling.
6: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
7: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
8: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
7: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
9: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
10: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
9: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
11: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
9: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
12: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
13: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
12: Και η νομική προστασία?
13: Προστασία, αλλά νομική.
12: Και η απαλλαγή?
13: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
12: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
13: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
14: Μητέα.
15: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Δεν θα μπορούσε να γίνει καλύτερη εισαγωγή από αυτή με Θοδωρή Φέρη και Σκοτεινέ μου έρωτα. Και εμείς για ακόμη ένα απόγευμα αυτό της 3ης 16 Ιουνίου. Σκεφτείτε, είμαστε ήδη στα μέσα του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Χωρίς να θέλω να σας αγχώσω, δεν ξέρω αν το μετράτε και φέτος το καλοκαίρι σε μπάνια και σε παγωτά, αλλά κάτι πρέπει να κάνετε για να τα αυξήσουμε και τα μεν και τα δε. Κάτι τρέχει με το Χάρη και Χάρη Σαματάκης. Για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε εδώ. Θα παίζουμε μουσικάρες όπως κάνουμε κάθε απόγευμα. Θα κάνουμε διαγωνισμούς. Θα γεμίσουμε γενικότερα το ραδιόφωνο σας με πολύ πολύ θετική ενέργεια. Γι' αυτό ετοιμαστείτε για πολλές πολλές επιτυχίες.
1: Το καλοκαίρι ακούω μόνο ένα σταθμό.
2: Τον ακούω στην παραλία.
1: Μπροστά στο κύμα.
2: Όταν κολυμπάω.
1: Όταν κολυμπάει.
2: Τι λέει ρε το άτομο.
1: Ακού και κολύμπα.
3: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.

0: viral 100%, δεν το συζητώ. Το μήλο μου κόκκινο, το οποίο παίζει παντού, γίνεται ένας μικρός χαμούλης. Και επειδή εμείς δεν τα αφήνουμε αυτά έτσι να πέσουν κάτω, γι' αυτό τα ακούτε εδώ μέσα από το Music Lab του 105,8. Και ας μην είστε αράχτη σε μια παραλία που θα τέριαζε αυτό το κομμάτι να τα ακούτε έτσι σε μια ώρα, πίνοντας ένα δροσιστικό κοκτέιλ. Ακόμη κι αν είστε στο αυτοκίνητο και βράζετε χωρίς air condition, είμαστε εμείς το air condition σας. Χαλαρώστε, ακούστε την καλύτερη μουσική της πόλης και αφήστε εμάς να σας κάνουμε να περάσετε καλά. Λοιπόν, μαζί μας έχουμε υδροδυναμική Σαριδάκης και Thermite Ecology. Αυτά δεν είναι πακέτο, γιατί θα βρείτε αποκλειστικά και μόνο στην υδροδυναμική τους ηλιακούς Thermite. Θα πάτε λοιπόν στον ανισόπεδο κόμβο στο Γιώφυρο, κύριο Σαριδάκης, έμπειρο προσωπικό, τα έχετε όλα. Ρωτάτε, οι άνθρωποι σας καθοδηγούν και θα βρείτε τον κατάλληλο ηλιακό της Thermite για τις δικές σας ανάγκες. Επίσης, φαντάζομαι κάποιοι από εσάς ψάχνεστε για να βρείτε ένα χώρο για εσάς και τους καλεσμένους σας, γιατί ετοιμάζετε γάμο, βάπτιση, κάτι ετοιμάζετε, το νιώθω. Γι' αυτό υπάρχει το Olympia Palace. Ένας χώρος υπέροχος, με υπέροχη θέα, καταπληκτικό φαγητό, σέρβις, τα πάντα υπάρχουν στο Olympia Palace και βρίσκεται λίγο έξω από το Ηράκλειο. Εσείς χρειάζεστε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για να κλείσετε τώρα την δική σας ημερομηνία. 2810 823 947.
1: Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Lab 105,8.

0: Αλληλούια, νέο τραγούδι από την Ελένη Φουρέιρα που έχει ακόμη πιο καινούργια επιτυχία από αυτή που μόλις ακούσαμε. Ένα τραγούδι το οποίο ακούτε τις τελευταίες ημέρες εδώ στο Music Lab και τους 105,8. Και είναι ένα τραγούδι πολύ πολύ καλοκαιρινό, το Τζάκι έτσι λέγεται. Και μάλιστα η Ελένη Φουρέιρα θα διασκευάσει Γιώργο Μαζονάκη προσεχώς. Μένετε συντονισμένοι, δεν λέω περισσότερα. Αυτά που θα σας πω τώρα είναι ότι έχουμε και άλλες επιτυχίες. Θέλω να μου στείλετε τα δικά σας μηνυματάκια. Θέλω να με πάρετε τηλέφωνο αν θέλετε, βεβαίως, στο 2810-370-888 και να μου επιλέξετε το αγαπημένο σας τραγουδάκι ή να μου στείλετε μηνύματα σε όλα αυτά τα μέσα τα οποία έχουμε, τέλος πάντων, Facebook, Instagram, TikTok, όπου σας βολεύει, αλλά και στο Viber του Music Lab 105,8 στο 6970-11-10-50-8. Πάμε τώρα να θυμηθούμε μία ξέχαστη επιτυχία της Λίλα. Μου το επιλέξατε και το ακούμε.
1: Music Lab 105,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: Ήταν και ο Ιβάν Γκρέκο με τις δύο καρδιές. Έχουμε καινούργιες κυκλοφορίες. Όσο περνάει ο καιρός, έχουμε και περισσότερα καινούργια τραγούδια. Αυτό βέβαια θα τραβήξει μέχρι και τον Αύγουστο. Έτσι, τον Αύγουστο έχουμε μία περίοδο η οποία είναι έτσι λίγο υποτονική, θα τη χαρακτήριζα μουσικά. Οπότε, ό,τι πάρουμε αυτούς τους δύο μήνες. Έχουμε λοιπόν καινούργιο τραγούδι από τη Χριστίνα Μιλιού, η οποία συνεργάζεται με τον Νίκο Καρβέλα, ο οποίος πριν από αρκετά χρόνια, για να είμαι πιο ακριβής, το 1998, που σας πήγα τώρα, κάποιοι από εσάς ήταν αναγέννητοι τότε, τέλος πάντων, τότε ο Νίκος Καρβέλας είχε ερμηνεύσει το τραγούδι «Καταδικασμένος». Τώρα λοιπόν το «Καταδικασμένος» έγινε «Καταδικασμένη» και έχουμε μια καινούρια, έτσι, female έκδοση του τραγουδιού και πάμε να το ακούσουμε πολύ πολύ καινούριο στο Music Club και τους 105,8.
1: Music Club 105,8. Air Condition για τα αυτιά σου.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Κλιματιστικό TCL 9000 BTU με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 319 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 9000 BTU ενεργειακής κλάσης 3α+ και 10 χρόνια εγγύηση μόνο 399 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 12000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε κλιματιστικά TCL, Haier, Toyotomi, Bosch, Pichos, Inventor, Fujitsu, Mitsubishi με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
3: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
2: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
3: The Fairmos Events.
2: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
3: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
2: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
4: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το Α και το Β στο κούφωμα.
5: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
6: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
7: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
8: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
9: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
10: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
11: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
10: Στα E-Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, εικαστικά, πυλογλυπτική.
11: Εκπαιδευτικό Summer Camp E-Sofia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
10: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
12: Διαφημίσεις! Γεια!

0: τώρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση. Του ζήτησα να πάει στον Άγιο Δομήνικο. Του πρότεινα να πάει στη Μαδαγασκάρη. Αλλά κάτι τρέχει με τον τύπο. Τρέχει με τον τύπο.
3: Are you ready out there?
0: Έχει φάει κόλλημα με τον Music Club. Ό,τι να είναι. Ο Χάρης Σταματάκης καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα στο Music Club 105,8. Κάτι τρέχει με τον Χάρη. Στα σίγουρα.

0: Πέτρος Ιακωβίδης και αυτή την εβδομάδα βρίσκεται στο Top 10 του Music Club 105,8 με αυτό το τραγούδι, το Έτσι Έχεις Μάθει, τη νέα του επιτυχία. Εμείς συνεχίζουμε Music Club 105,8 έχοντας πάντα μαζί μας Thermite Ecology και Υδροδυναμική Σαριδάκης, δύο εταιρείες οι οποίες είναι μαζί, συνυπάρχουν, και φυσικά τη Thermite Ecology θα τη βρείτε μόνο στην Υδροδυναμική Σαριδάκης και ταυτόχρονα και το νέο σας ηλιακό θερμοσύφωνα στον ανισόπεδο κόμβο στο Γιώφυρο. Εκεί θα πάτε απευθείας. Μαζί μας έχουμε και Olympia Palace, ένας υπέροχος χώρος ο οποίος περιμένει να φιλοξενήσει τη δική σας και τη δική σας εκδήλωση, γάμο, βάπτιση, ό,τι και αν ετοιμάζετε. Καλέστε στο 2810 823 947 και κλείστε τη δική σας ημερομηνία. Θοδωρής Φέρης θα δώσει συνέχεια με ένα υπέροχο, έτσι πολύ καλοκαιρινό τραγούδι, και ξέρετε ότι μας αρέσουν εμάς αυτά τα τραγούδια που μας φτιάχνουν τη διάθεση και φυσικά μας κάνουν παρέα όπου και αν είμαστε.
1: Music Club 105,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: νέο TikTok hit, Ρία Ελληνίδου και Σαφάρι. Σας αρέσει πολύ, μου το ζητάτε πολύ και το ακούμε στο Music Lab και τους 105,8, καθώς ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για να σας δώσουμε και αυτό το απόγευμα πίτσες, μακαρονάδες, μπέργκερ, χαμός θα γίνει σε λίγο, είναι η ώρα φαγητού, οπότε ετοιμαστείτε γιατί θα παίξουμε. Ήδη ετοιμάζετε το τραγουδάκι το οποίο ψάχνετε να βρείτε και εάν καταφέρετε να μου πείτε τον τίτλο του και τον καλλιτέχνη που το έχει ερμηνεύσει, τότε ευχαρίστως να πάτε ντονάτο και να τα τσακίσετε όλα. Πάμε να ακούσουμε ένα Γιώργο Σαμπάνι, καινούργιο τραγούδι με τίτλο «Τι θέλω εγώ με σένα», έλαντε, και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε τραγουδάκι διαγωνισμού.
1: Δροσερές επιτυχίες για ένα καυτό καλοκαίρι. Music Club 105,8.

0: Πολύ πολύ ωραία, ακούσαμε και τον Γιώργο Κακοσέο και είμαστε πανέτοιμοι για διαγωνισμό. Το νου σας, το τραγούδι είναι πάρα πολύ γνωστό, είναι και πάρα πολύ μεγάλη εισαγωγή του σήμερα. Δεν πιστεύω ότι θα έχετε προβλήματα με το συγκεκριμένο τραγούδι. Είναι πολύ γνωστό και μάλιστα και πολύ χαρακτηριστικό από την πρώτη στιγμή που το ακούς. Οπότε, το νου σας, 2810-378-888, ψάχνουμε τον πρώτο ο οποίος θα είναι σωστός και γρήγορος. Έτσι, θα θέλουμε αυτά τα δύο στοιχεία. Και φυσικά οι γραμμές μας ανοίγουν όταν ξεκινήσει να παίζει το τραγουδάκι στον αέρα. Πάμε να παίξουμε. Παίζετε τώρα για τις υπέροχες γεύσεις του Ντονάτο.
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810-370-888 και παίξτε με το χάρι. Παίξτε με το χάρι.
0: Πολύ πολύ ωραία, έχουμε γραμμή, πάμε εκεί. Παρακαλώ, καλησπέρα. Γεια σας. Την είχαμε την γραμμή τουλάχιστον, Πάμε, επόμενη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται ρε παιδιά, γιατί δεν μου μιλάτε σήμερα. Καλησπέρα. Τώρα παιδιά κάτι συμβαίνει. Ή δεν μ' ακούτε ή μου, κάτι μουτράκια. Ναι, σας ακούω, μια χαρά. Νόμιζα ότι μου κρατούσατε μουτράκια. Κάτι έκανα, λέω, δεν μπορεί.
2: Πέτσινα, ούτε να το σκέφτεσαι.
0: Είναι αυτό που λένε, τι έχεις τίποτα.
2: Ακριβώς. Σαν τις γυναίκες.
0: Το όνομά σου, γιατί μου είπες και την απάντηση, αλλά θα μου την ξαναπείς σε λίγο. Όνομα.
2: Βασάλος Κωνσταντίνος.
0: Κωνσταντίνε μου. Τώρα είμαι έτοιμος, Κωνσταντίνε, να μου πεις την απάντηση, αν και ήσουν πολύ γρήγορος. Για πάμε ξανά, να σε ακούσουμε.
2: Πέγγιζίνα, ούτε να το σκέφτεσαι.
0: Ναι! Εσύ, παιχαρά μου! Κωνσταντίνος μοναδικός. Πέρασε, σάρωσε, είπε τη σωστή απάντηση. Μπράβο, ούτε να το σκέφτεσαι, Πέγγιζίνα. Πολύ χαρακτηριστικό νομίζω το τραγούδι.
2: Ναι.
0: Δεν σε δυσκόλεψε, Κωνσταντίνε.
2: Καθόλου.
0: Λοιπόν, Κωνσταντίνε μου, τι θέλεις να σου δώσουμε.
2: Ό,τι θέλετε, δεν έχω πρόβλημα.
0: Θα διαλέξεις εσύ ανάμεσα σε πίτσα, μακαρονάδα ή μπέργκερ.
2: Ωραία. Μπέργκερ.
0: Λοιπόν, θα σου κάνω δύο τα μπέργκερ αν μου πεις δύο τίτλους ακόμη από τραγούδια της Πέγγιζίνα.
2: Δύο τίτλους από την Πέγγιζίνα, τώρα έχω κολλήσει το παιδί μου. Παραμύθια νομίζω είναι το ένα, λέγεται παραμύθι.
0: Παραμύθι, ποιο είναι αυτό ρε παιδιά της Πέγγιζίνα, για μισό λεπτό για να το ψάξω. Παραμύθι. Δεν έχω κάτι σε παραμύθι.
2: Δεν έχεις κάτι, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι.
0: Δεν πειράζει, Κωνσταντίνε, θα μείνουμε με το ένα μπέργκερ. Καλό είναι και το ένα. Καλό είναι.
2: Καλό.
0: Λοιπόν, Κωνσταντίνε μου, μένει στη γραμμή σου και σου λέω λεπτομέρειες σε λίγο, εντάξει.
2: Οκ, ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς.
2: Να είστε καλά.

0: Club.
1: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811 754 764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
2: Έρχεται ο ξάδερφος από την Αθήνα. Πού να του κάνουμε το τραπέζι?
3: Στον Αυλόγυρο, Μαρία.
4: Να πάρουμε κοντοσούβλι χοιρινό ή κοτόπουλο. Πασέτα, γιουβέτσι, μουσακά. Να τον τρελάνουμε.
2: Πάρε και ορεκτικά. Α, βάλε και 5 κιλά αρνάκι οφτό στον ξυλόφουρνο που το κάνουν λουκούμι.
4: Με τον Αυλόγυρο δεν θα θέλει να φύγει.
2: Ψητοπολείο Αυλόγυρος στον Καρτερό. Για μεγάλα τραπεζώματα και προσιτές τιμές.
5: Ψητοπολείο Αυλόγυρος και για τα πιο απίθανα παιδικά πάρτι. 2810 3015 66.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως την Τετάρτη όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99.
8: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Μητέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

105,8. Του ζήτησα να πάει στον Άγιο Δομήνικο. Του πρότεινα να πάει στη Μαδαγασκάρη. Αλλά κάτι τρέχει με τον τύπο. Are you ready out there? Έχει φάει κόλλημα με τον Music Club. Ό,τι να είναι. Ο Χάρης Σταματάκης καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα στο Music Club 105,8. Κάτι τρέχει με το Χάρη. Στα σίγουρα.

το υπέροχο ρεμπέτικο, έτσι, το οποίο έχει αρκετά στοιχεία από το ρεμπέτικο, είναι η αλήθεια. Επιστρέψαμε από φυσικά εδώ στο Music Lab και του 105,8. Μαζί μας έχουμε την Πέτσα Μόλις και ευτυχώς που την έχουμε, με 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο. Γιατί ό,τι και αν θέλουν τα κατοικίδια μας, θα το βρουν στην Πέτσα Μόλις. Και μάλιστα και μοναδικές προσφορές. Πάνω από 500 προϊόντα βρίσκονται σε προσφορά με εκτόσεις έως και 50%. Γι' αυτό τρέξτε και στο νέο κατάστημα Πέτσα Μόλις, το οποίο βρίσκεται στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού. Μαζί μας έχουμε και αλουμινοδομία FG's, για εσάς που θέλετε αλουμίνια, κατασκευές σιδήρου για το σπίτι, το εξοχικό σας, οτιδήποτε και αν ετοιμάζετε. Αλουμινοδομή FG's, Μάνου Κατράκη 153 στη Φοινικιά, και σας δίνω και τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 210 249. Να σας υπενθυμίσω

0: Βεβαίως ότι οι μέρες υιοθεσίας μίνι κουνελιών συνεχίζονται. Αυτή την εβδομάδα θα κληρωθούν κουνελάκια αξιολάτρευτα για εσάς. Μπορείτε λοιπόν να διεκδικήσετε κι εσείς ένα από αυτά τα κουνέλια που θα κληρωθούν στην Πέτσα μόλις. Και πώς θα γίνει αυτό, θα μου στείλετε τώρα μηνυματάκι για να μπείτε στην κλήρωση. Θα μου γράψετε Πέτσα μόλις και ενώ ονοματεπώνυμο και αποστολή στο Instagram του Music Lab 105,8. Βρείτε το προφίλ μας, Music Lab 105,8. Στείλτε μου μηνυματάκι Πέτσα μόλις και ενώ ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο και μπαίνετε στην κλήρωση και ίσως να έχετε ένα αξιολάτρευτο μίνι κουνελάκι δικό σας σε λίγες ημέρες. Πάμε στην επόμενη επιτυχία, υπέροχο τραγούδι από Νίνο και Τζόζεφιν.
1: Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Lab 105,8.

0: Music Club 105,8. Το καλοκαιρινό ραδιοφωνό.
1: Καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Θέλεις να σε πλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.
1: Music Club 105,8. Air Condition. Για τα αυτιά σου.

δυνατά μπροστά στο κύμα.

ξέρετε τι τραγουδάρες έγραφε ο Φίβος στα 90s, έτσι 20s, με έναν Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος μεσουρανούσε τότε, έτσι μία επιτυχία πίσω από την άλλη. Και τώρα διασκευάστηκε το Αυτά τα Χείλη από τον Νίκο Απέργη και πρέπει να σας πω ότι πάει πάρα πάρα πολύ καλά, πολύ σωστή και ορθή η επιλογή του να το διασκευάσει. Ενώ λίγο πριν ακούσαμε και Δέσποινα Βανδύ, Να Με Αγαπάς, ένα τραγούδι του Λευτέρη Κιτάντου. Πρέπει να λέμε και τους δημιουργούς, γιατί καμιά φορά περνάνε έτσι στην αφάνεια. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λίγο πριν τα ρολόγια δείξουν 7:30, οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ. Έρχεται και νέο τραγούδι αμέσως από την Αναστασία.

0: ξέρω ακριβώς τι σκέφτεστε αυτή τη στιγμή. Τι ωραία που το τραγουδάει ο Θοδωρής Φέρης. Τι ωραία που τα τραγουδάει όλα ο Θοδωρής Φέρης. Φαντάζομαι θα σκέφτεστε. Πολύ καλά θα πω εγώ. Θοδωρής Φέρης, εκπληκτικός. Ετοιμαστείτε για μια σούπερ δυνατή συναυλία στο Ηράκλειο σε λίγες μέρες. Πάντα παρέα με Music Lab 105,8, το τονίζω αυτό. Και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε μία ακόμη επιτυχία λίγο πριν το επόμενο break. Ένα τραγούδι το οποίο τραγούδησαν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ο Noisy. Και μάλιστα σημείωσε τεράστια επιτυχία και εντός και εκτός Ελλάδας.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι. Καλοκαίρι.
3: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
1: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
2: μοναδικές εκπτώσεις σε όλα τα ψυγεία και ψυγειοκαταψύκτες LG. Ψυγειοκαταψύκτης LG χωρητικότητας 330 λίτρων Total No Frost με δεκαετή εγγύηση στο μοτέρ μόνο 469 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης LG χωρητικότητας 460 λίτρων Total No Frost με οθόνη και δεκαετή εγγύηση στο μοτέρ μόνο 749 ευρώ. Ψυγείο ντουλάπα LG χωρητικότητας 630 λίτρων Total No Frost με βρυσάκι και δεκαετή εγγύηση στο μοτέρ μόνο 1149 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυγεία και ψυγειοκαταψύκτες LG με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίου φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
4: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
3: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη. Που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
4: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
3: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
4: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
3: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
5: Διαφημίσεις, γέλα!
6: Βάλε τώρα μουσική.
7: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
8: Μόνο επιτυχίες.
9: Μόνο επιτυχίες.
8: Μόνο επιτυχίες.
7: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

Μια χαρά τη βρίσκω την Ιουλία Καλυμάνη μεταξύ μας, με τον Έδη τραγούδι με εξόδεψες, και με αυτό επιλέξαμε να επιστρέψουμε στο Music Lab και τους 105,8. Μαντέψτε, τέταρτο μέρος, πράγμα το οποίο σημαίνει θα δώσουμε άλλο ένα δωράκι σε πολύ λίγο. Προς το παρόν σας υπενθυμίζω ότι συνεχίζετε να δηλώνετε συμμετοχή για αυτά τα αξιολάτρευτα mini rabbits τα οποία θα δώσει η Πέτσα μόλις. Για να μπείτε λοιπόν σε αυτή την κλήρωση και να αποκτήσετε ένα αξιολάτρευτο κουνελάκι για το σπίτι σας, δεν έχετε από να μου στείλετε μήνυμα στο προφίλ του Music Lab στο Instagram. Θα μου γράψετε Πέτσα μόλις και ενώ ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο και μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση, η οποία γίνεται αυτή την Πέμπτη, για να ξεκινήσει πάλι την επόμενη εβδομάδα νέα εβδομάδα υιοθεσίας mini rabbits. Ημέρες υιοθεσίας στην Πέτσα μόλις. Και φυσικά έχουμε μαζί μας και αλουμινοδομία Αυτζής, δεν ξεχνιέστε. Θέλετε αλουμίνια, θέλετε οποιαδήποτε σιδηροκατασκευή, η αλουμινοδομία Αυτζής βρίσκεται εδώ για να σας εξυπηρετήσει. Και για την ακρίβεια, στην Μάνου Κατράκη 153 στην Φοινικιά. Τι σας έχω τώρα, σας έχω ένα ακόμη καινούργιο τραγούδι. Καθώς ο Χάρης Βαρθακούρης, ναι μάλιστα, αποφάσισε να διασκευάσει ένα τραγούδι του μπαμπά Γιάννη Πάριου, το «Δε σ' αφήνω». Το θυμάστε? Αν δεν το θυμάστε, θα το θυμηθούμε μαζί.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου. Το ραδιόφωνο σου, Music Club 105,8.

0: υπέροχος Ηλίας Βρετός σε κάποιο μήνυμα και πολύ ερωτικός. Λοιπόν, δώστε μου χεράκι. Πάμε Καλούα, πάμε Χερσόνησο, πάμε να σας δώσω ένα μπραντς για δύο άτομα, το οποίο συμπεριλαμβάνει πρωινό βεβαίως, καφεδάκια και ξαπλώστρα στην παραλία του Καλούα. Τώρα στον πρώτο ή στην πρώτη που θα με καλέσει στο 2810-370-888. Παίζουμε παρέα.
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810-370-888. Και παίξτε με το χάρι.
0: Για πάμε να δούμε ποιον έχουμε στη γραμμή μας. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σας? Ναι, με ακούτε? Το όνομά σας πώς είναι? Γιατί δεν μου μιλάει σήμερα ο κόσμος? Τι γίνεται? Καλησπέρα, με ακούτε? Θα πέσει η γραμμή? Ναι, θα κάνω μια τελευταία προσπάθεια να επικοινωνήσω με τον ακροατή. Τον έχασα τον ακροάτη. Την ακροάτρια από ό,τι κατάλαβα. Να περιμένω τον επόμενο 2810-370-888. Σας δίνω ένα μπραντς για δύο, πρωινό δηλαδή, καφεδάκια και ξαπλώστρες στο Καλούα στην Χερσόνησο. Θα περάσετε καταπληκτικά. Ποιο τραγουδάκι να παίξουμε τώρα? Α, ήθελα να παίξουμε ένα καλοκαιρινό της Σοφίας Αρβανίτη. Το μη μου μιλάς για καλοκαίρι, αυτό μου ήρθε τώρα εμένα. Και θα περιμένω εκτός αέρα τον επόμενο ή την επόμενη ακροάτρια ή ακροατή.

0: Music Club 105,8. Κάπου εδώ έφτασε η στιγμή να σας αποχαιρετήσω. Βρισκόμαστε λίγο πριν τα ορολόγια δείξουν 8. Χάρη Σταματάκη στο μικρόφωνο, να σας ευχηθώ να περάσετε ένα υπέροχο απόγευμα Τρίτης, ό,τι και αν είναι αυτό που έχετε σκοπό να κάνετε. Εμείς βεβαίως θα επιστρέψουμε ξανά στο Music Club αύριο Τετάρτη, λίγο μετά τις 6. Έως τότε, να περνάτε καλά και να ακούτε μόνο επιτυχίες στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Τα φιλιά μου.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: Σέντρα στις προσφορές. Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης παίζουμε μπάλα και σκοράρουμε με τις πιο δυνατές τιμές σε συσκευές LG με δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Πλυντήριο ρούχων LG 9 κιλών με λειτουργία ατμού και Wi-Fi μόνο 389 ευρώ. Στεγνοτήριο LG 8 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 569 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης LG με σύστημα ψύξης No Frost και Wi-Fi μόνο 499 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και στεγνοτήρια LG στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Νιώθω πίεση.
3: Αφού σ' αρέσει.
2: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
4: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
5: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
6: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
7: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8: Ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Καρτερού διοργανώνει την δεύτερη γιορτή Αντικριστής Πανσέτας και Ξινόχοντρου. Παρασκευή 19 Ιουνίου στον Αύριο Χώρο του Συλλόγου. Θα παίζουν τα Χαριτάκια, Αντώνης και Μανώλης.
9: Έκαμα γη δεν έκαμα, αγαπές στον καιρό μου. Ποτέ δεν ήρθες δευτερό, δρόσωμος κοκλαβό μου.
8: Παρασκευή 19 Ιουνίου, Αντώνης και Μανώλης Χαριτάκης.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.

0: καλοκαίρι στην Κρήτη.
1: Καλοκαίρι στην Κρήτη.
0: Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Lab 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
2: Κλιματιστικό TCL 9000 BTU με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 319 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 9000 BTU ενεργειακής κλάσης 3α+ και 10 χρόνια εγγύηση μόνο 399 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε κλιματιστικά TCL, Haier, Toyotomi, Bosch, Pitsos, Inventor, Fujitsu, Mitsubishi με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
4: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp E-Sophia.
5: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
4: Στα E-Sophia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, εικαστικά, πυλογλυπτική.
5: Εκπαιδευτικό Summer Camp E-Sophia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
4: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως την Τετάρτη όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά Σουπλίν 52 μεζούρες μόνο 2,99.
6: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Για φημίσεις, γέλα!
9: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
10: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

che pupame. Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
2: Ο πολιτιστικός και εξοραϊστικός σύλλογος Καρτερού διοργανώνει την δεύτερη γιορτή Αντικριστής Πανσέτας και Ξινόχοντρου. Παρασκευή 19 Ιουνίου στον Αύριο χώρο του Συλλόγου. Θα παίζουν τα Χαριτάκια, Αντώνης και Μανώλης.
3: Έκαμα γη δεν έκαμα, αγάπες στο καιρό μου. Ποτέ δεν ήρθες δευτερό, δρόσωμος κοκλαδό μου.
2: Παρασκευή 19 Ιουνίου, Αντώνης και Μανώλης Χαριτάκης.
4: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
5: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
6: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
7: Μα είναι βραδιά bowling.
6: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
7: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
8: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
7: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
9: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη για όλα.

0: πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
2: Διαφημίσεις τέλος!

0: 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
2: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: σας ευχαριστώ και πάρα πολύ.
1: Νούμερο 1 στις επιτυχίες 105,8 Music Club.
2: Right now, matey, play the music.
3: Well, it's got a good disco beat.

0: Παίζει καλοκαίρι.
1: Παίζουν επιτυχίες.
0: Παίζει Music Club.
2: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
2: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: μπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
1: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
0: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
1: The Fairmos Events.
0: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
1: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
0: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
2: Non-stop mix, by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Mix, παίζει μόνο επιτυχίες. Ζήσε την

Stop Mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-Stop Mix, Μιχάλης Ραυτόπουλος. Τα σπάει.

Top Mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-Stop Mix Μιχάλης Ραυτόπουλος. Τάσμα.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο του.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλ.
3: Είμαι ο Τούνης Ρέμος.
4: Είμαι η Ελένα Ζευγαρά.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφιν.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club
7: 105,8.
8: Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα γά.

βάζετε και εσείς την ένταση όταν παρκάρετε για να δείτε καλύτερα. Music Club 105,8. Παίζει δυνατά.

0: Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.
1: Από πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Από πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις